άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.

σα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά. Κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στο φίλο μας, το Λευτέρη, το Βαγγέλη. Μου έχουν στείλει στο Messenger για να ξέρετε, κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Τι λένε.
0: Καλημέρα τους.
1: Καλημέρα τους. Την καλημέρα λοιπόν, και τη δικιά μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και εδώ αρκετά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Γιατί τέτοια είσαι.
1: Εγώ αυτό πάλι.
0: Ποιος τι. Εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν είσαι η διαχειρίστρια της εκπομπής.
1: Έχεις δίκιο εγώ αυτό.
0: Έμα.
1: Με τρώει σκαλέτα. Στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας. Στο φίλο μας τον αγαπητό, στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Αγρίνιο.
0: Γεια σου, Γιώργο,
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Πανετολικός, ναι, θα είναι. Τι θα είναι.
1: Το καλό που του θέλω.
0: Άμπρο.
1: Γιώργο, απάντησε μας αυτό.
2: Θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
0: Ας πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπάσεβός μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι λέει? Λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και ξέρει καλά ότι στην εποχή της διακυβέρνησης του η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Απλά για άλλη μια φορά ψεύδεται, εκτιμά ο φίλος ο Γιάννης.
1: Μιας και το ξαναβάζεις στην ατζέντα, αυτό που δεν προλάβαμε να ακούσουμε από την προηγούμενη ώρα, ναι, και είναι και κάτι που δεν έπιασε το ραντάρ μου, ναι, από την ομιλία του.
0: Το αποκλείω αυτό.
1: Δεν το έπιασε το ραντάρ μου. Από την ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος, είπε ότι το καλώδιο, ναι, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι κάποιο αγωγό. Είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο,
0: ναι,
1: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το παιδείς, το παιδείς.
1: Ναι.
0: Το παιδείς. Έκανε προσπάθεια η συνάδελφός μας, η Λιμπεράκη, να το κάπως να το ισιώσει τη δεύτερη φορά, αλλά το επανέλαβα.
1: Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
3: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Γι' αυτό εγώ λέω, εστιάστε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να υποθούν προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Και προτείνετε λύσεις, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προτείνετε λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και ας αφήσουμε αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε για πάρα πολύ καλά για αυτούς που τα ξέρουν. Αναφέρουμε και προφανώς έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους αυτό, έτσι, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Όλοι μας θα πρέπει να αφήνουμε περιθώριο, έδαφος σε αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα.
1: Παντογνώστης δεν μπορεί να είναι κανένας. Να μιλάμε και πράγματα που θέλουμε. Ας πούμε, εγώ διάβασα για το καλώδιο ότι είναι προβλέπει μεταφορική ισχύ 1000 μεγαβάτ, τάση στα 500 κιλοβάτ και συνολικό μήκος 1208 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά ηλεκτρική είναι η διασύνδεση. Δεν είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Τηλεπικοινωνιακό.
0: Δεν είναι. Είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Θα μου κροϊδευόμαστε. Αλλά είναι και άλλα τα θέματα, επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ, έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί έρχονται τώρα ξανά πάλι νέες ανατιμήσεις. Ξανά... Ωραία. Εδώ η κυβέρνηση περηφανεύεται για την εξωτερική της πολιτική για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα. Με την ακρίβεια, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Κι εγώ μια χαρά είμαι. Μαθαίνω βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα πάνε σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή κρίση, όπου λέει θα πέσει πολύ ξύλο εκεί μεταξύ των βορείων, των νοτίων, πανικοί κομισιών εκεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι Πόντιος Πιλάτος. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια για δημοσιονομικό χώρο.
1: Κόψτε την κατανάλωση. Μην πολύ παίρνετε το αυτοκίνητά σας, μην πολύ ανάβετε το ρεύμα, μην πολύ ανάβετε τη θέρμανση και μια χαρά.
0: Εδώ η δική μας, ενώ στην Ελλάδα θα έχει...
1: Τελικά θα καταλήξουν σε αυτό που ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να δώσουν περιθώριο στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να δώσουν περιθώριο να μπορέσουν να ξεπεράσουν το δημοσιονομικό χώρο για να δώσουν παραπάνω μέτρα για την ακρίβεια.
0: Μακάρι, γιατί
1: θα καταφέρουν να καταλήξουν εκεί. Αλλά
0: σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουν στο AfD οι Γερμανοί και στη Λεπέν οι Γάλλοι. Και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται γύρω-γύρω, έτσι, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα. Νομίζουν ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι λελογισμένης πώς να το πω τώρα, κατανάλωσης, η οποία θα βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Ναι, εσείς έχετε κυρίως το πρόβλημα που είσαστε στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουν ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι ήδη σε. Η θερμοκρασία εκεί είναι μονοψήφιες, έτσι. Είναι σαφές.
1: Το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μονοψήφια στη βόρεια πλευρά της χώρας. Είναι και το ότι έχουμε σπίτια τα οποία δεν είναι θωρακισμένα, δεν έχουν θερμομονώσεις, δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και με αποτέλεσμα να θέλουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούν από ότι ένα σπίτι που έχει τη θερμομόνωσή του, που έχει ενεργειακή κλάση ΑΒ. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς. Γιατί στο βορρά δεν έχουν σπίτι που μπάζει. Γιατί θα ξυλιάζανε από τώρα.
0: Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα, Δανιήλ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε, αδερφέ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε. Λοιπόν, και στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα σας. Ό,τι που είναι τα αφεντικά, και το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή κύβο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφάλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τι συνεννόηση. Τι ώρα έγινε.
0: Όχι, λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο σήμερα παίζουμε Ραφάλ. Και F-35, δεν στο
1: πέφτει. Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Πανετολικό στα εύκολα. Πανετολικάρα στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Γεια σου, ρε, τι τορμέ.
0: Μεγάλε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Στο φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Είπαμε
1: 34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: πού είδατε την ακρίβεια, δεν κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει λες.
0: Και με παίρνετε 7 και 4 το πρωί να σας μιλήσω εγώ για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι χαλαρά.
1: Με παίρνετε 7 και 4 να σας μιλήσω για την ακρίβεια. Είστε τρελοί.
0: Πού την είδατε την ακρίβεια. Εδώ έχουμε να σας πω για τα κρυπτονομίσματα. Θέλετε να σας πω.
1: Πω, τι πες τώρα.
0: Θέλετε να σας πω για άλλα πράγματα, για επενδύσεις, για όλα αυτά.
1: Ό,τι θες πες.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί είμαστε πολύ λίγες μέρες έμειναν να σας πω δύο πράγματα, δύο πληροφορίες που έχω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα, για την αμόλυβη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνηση εκ νέου. Και αυτά που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τετάρτη, Γιώργο και Κασιανή, θα ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τώρα κάθε μέρα κάνουν συσκέψεις, βλέπουν τις διεθνείς τιμές στο Brent, βλέπουν ό,τι αφορά τα καύσιμα, προκειμένου την τελευταία ουσιαστικά στιγμή στο παραένα να ανακοινώσουν τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες είναι οι πληροφορίες μας? Να σας πω το εξής τώρα, ότι αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε 1,90 ευρώ. Μίλησα χθες με την πιο μικρή τιμή που άκουσα ήταν 1,87 ευρώ. Άλλοι μου είπαν 1,91, 1,92. Εγώ σας λέω 1,90. Να σας θυμίσω ότι στις 30 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,74. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, καλή ώρα, ήταν 1,13. Άρα έχουμε δηλαδή χοντρικά σας λέω 80 λεπτά πάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι το εξής. Ότι η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά έτσι ώστε να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,60 ευρώ. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω και είναι, αν θέλετε, και έχει και λίγο μέσα αυτό που θα σας πω και πληροφορία αλλά και την προσωπική μου γνώμη από όλα αυτά που καταλαβαίνω μιλώντας όλες αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ότι το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, συγγνώμη, θα ξεκινήσει εκεί στο 1,5 ευρώ. Ίσως λίγο κάτω, ίσως λίγο πάνω, το κρατάμε και νομίζω ότι από Δευτέρα την εκπομπή σας θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Όπως φυσικά πολλά πράγματα θα μάθουν οι φίλες και οι φίλοι την Κυριακή στη Real News και για το συγκεκριμένο θέμα. Και αφού σας είπα τώρα αυτά τα τετριμένα για τα πετρέλαια και όλα αυτά, να σου πω, Κασιανή, ότι αν είναι να μου στείλεις κανένα θέμα με courier, να ξέρεις ότι όπου και να το στείλεις θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το στείλεις να έχει κάρτα. Καλά, θα το στείλεις με αγάπη εσύ, αλλά θα πρέπει να έχει κάρτα εκείνος να το πληρώσει, γιατί τέλος θα μετρητά σου courier.
1: Οπα.
0: Εντάξει, τέρμα. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Γιατί μέχρι τώρα...
1: Θα γίνει ζημιά, κύριε Δημήτρη.
0: Ξέρεις, κύριε Γιώργο, τι γίνονταν μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σου έλεγε ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να βγάλει στο μετρητό και να πληρώσει. Όχι τώρα, σου λέει.
1: Με αντικαταβολή.
0: Τώρα, η αντικαταβολή, πολύ σωστά το λες, Γιώργο, θα γίνεται πλέον με μετρητά, με ηλεκτρονικό χρήμα, με κάρτες.
1: Με την καρτούλα. Όχι,
0: με την καρτούλα. Άρα, courier, λοιπόν, μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στα courier, τέλος τα μετρητά. Κατά την παράδοση προϊόντων, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Από το πρώτο ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ, όσο είναι η παραγγελία, θα πρέπει να γίνεται με κάρτες. Όλα αυτά να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και αφορά και τους σέρβισες, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Και μέσα εκεί, τι άλλο είδαμε, αγαπητοί συνάδελφοι,
2: τι άλλο
0: για να πάω σε ένα ακόμα, ότι λέει θα φορολογούνται κατά 10%. Γιώργο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η είδηση. Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, φόρος λέει 10% στα κέρδη που αποκτούν όσοι που πολλούν κρυπτοστοιχεία. Ούτε να το πω δεν ξέρω. Κρυπτονομίσματα, ούτε να το ξέρω τι πω. Κατάλαβες, δεν ξέρω δηλαδή ότι θα φορολογούνται. Λέει η εφορία θα αναγνωρίζει κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές και.
2: Εν τω μεταξύ, να βάλω εδώ μια παρένθεση, Δημήτρη, ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε το κύκλωμα στην Κατερίνη με τους στρατιωτικούς που κάνανε απάτες με κρυπτονομίσματα. Κοροϊδεύανε κόσμο ότι θα δώσεις 100 και μέσα σε ένα μήνα θα στα έχω κάνει 1000 και μέσα σε 2 μήνες θα στα έχω κάνει δεν ξέρω εγώ πόσα.
1: Εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή την επένδυση που λέει Δημήτρη, γιατί είχα την πληροφορία θα φορολογηθεί, καταλαβαίνεις.
0: Θα σου πω κάτι, η ελπίδα. Ξέρετε, καμιά φορά όλοι κατά καιρού στη ζωή μας, τώρα που εμείς

0: που είμαστε λίγο, πολύ λίγο μεγαλύτεροι από εσένα, Κριστιανή μου, εγώ με τον Γιώργο. Λέγαμε τότε, θυμάμαι σε Γιώργο στο χρηματιστήριο το 98, το 99, που λέγανε όλοι, πω έβαλα 5.000 δραχμές και τις έκανα 100. Πω έβαλα, ας πούμε, 500.000 δραχμές και τα έκανα 10 εκατομμύρια. Ξέρετε, όλα αυτά είναι...
1: Πόπο, δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Πόπο, καταστράφηκα. Πόπο, μετά κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά με τα κρυπτονομίσματα. Γιατί εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μου λέει, ξέρεις κάτι για κρυπτονομίσματα? Του λέω, όχι, να σου πω για
2: το. Αφού είναι κρυφό.
0: Δεν τα ξέρω. Να σας πω, ρε παιδιά, κάτι άλλο, να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για την περιβόητη, ας πούμε, συμφωνία κυρίων και τι θα γίνει. Να σας πω άλλα πράγματα. Ξέρεις, στην Κυριακή, Κασιανή, ο Γιώργος το ξέρει, γι' αυτό συγγνώμη, Γιώργο
1: Παναγιώτη. Παρακαλώ, παρακαλώ, τις κυρίες πάντα πριν.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα έχουμε και αποκαλύψεις.
1: Έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία νομίζω ότι είναι. Δεν θα τα πει. Σαφώς για να πουλήσουμε και κανένα φίλο, βεβαίως. Αλλά έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για το πού πάει το πράγμα και για το τι πρέπει να κάνουμε επίσης.
0: Ακριβώς. Και το βασικό είναι οι λύσεις. Γιατί τώρα καθόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Όσοι μας ακούνε καλά, θα λένε τι μας λένε αυτοί. Λες και εμείς δεν το βιώνουμε καθημερινά. Δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και κάνουμε το σαυρό μας με το που μπαίνουμε. Ας πούμε. Πάμε εκεί βλέπουμε τις φέτες, ας πούμε, σου λέει φέτα τάδε, φέτα. Και στο τέλος τις βλέπεις και φεύγεις χωρίς να αγοράσεις τίποτα. Μου έλεγε και ο Παπαδάκης το πρωί, λέει, εσάνς από άλλη θα παίρνουμε.
3: Με έτσι, τα πρήματα είπε, που μένουν στην άλλη.
1: Το κρατήσαμε 45 λεπτά εδώ για να το επαναλάβει. Δεν τόλμησα να το ξαναπεί αυτό.
0: Μία φορά μόνο. Μα αυτό βλέπω. Είναι ότι έβγαλε διπλό μεροκάμα το σπίτι σήμερα.
1: Ναι, ήθελε να φύγει, αλλά δεν τον αφήσαμε. Κλείσαμε την πόρτα.
0: Το ξέρω. Κατά τα παιδιά, σήμερα Παρασκευή, καλό καιρό θα έχει.
1: Ναι, θα μας φύγει τον καιρό.
0: Θα έχει καλό καιρό, αλλά θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Και μαθαίνω ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και στην Αττική.
3: Εκεί ήθελα να το
1: πάει.
0: Παιδιά, ξέρετε γιατί εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το Brent και τον καιρό.
1: Έχεις μάθει σαν τους παλιούς να κοιτάς πάνω τα σύννεφα. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Γιώργη, που κοίταγε πάνω και μου έλεγε: θα βρέξει το μεσημέρι.
0: Ήταν 8 το πρωί. Τα ημερομήνια τα πίστευε, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Τα ημερομήνια σου έλεγε: ήταν Αύγουστος μήνας.
1: 5 χρόνια στον Α με Γιώργη Αυτιά το πρωί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαι με τα ημερομήνια.
3: Στα χωράφια του Μιχαλέλη, εγώ δεν μπαίνω, να ξέρετε, γιατί αυτά τα έχει αναλάβει ο Μιχαλέλης
0: επίσης. Ο κύριος διευθυντής.
3: Και τον περιμένω ένα μήνα τώρα να μου τα στείλει, να τα πω εδώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Αλλά δεν μου τα έχει στείλει ακόμα.
0: Παιδιά, το θέμα είναι: εσείς νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Εγώ βλέπω τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, πάνω στην Φλόρινα να κάνει 6 και 7 και 8 βαθμούς. Κάποιοι έχουν ανάψει ήδη τα καλώδια. Έχουν ανάψει ήδη τις σόπες. Και αρχίζει και τρέχει ήδη ο λογαριασμός για τη θέρμανση. Γι' αυτό κοιτάζω τον καιρό. Δεν το κοιτάζω έτσι για να.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και γι' αυτό κοιτάζω και τον Brent κάθε μέρα.
1: Και Δημήτρη, επίσης, επειδή είμαστε πλέον. Πλησιάζουμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Όποια θερμότητα έχουν συσσωρεύσει τα σπίτια, αρχίζει σιγά-σιγά έτσι να εξαφανίζεται από τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, εννοώ.
0: Πολύ σωστό. Παγώνει και κάποια. Εμένα το δικό μου σπίτι είχε αρχίσει το βράδυ. Ενώ μέχρι και πριν μια εβδομάδα κοιμόμουν έτσι με ένα λεπτό παπλωματάκι. Τώρα θέλω κανονικό παπλωματάκι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, χρειάζεται. Και προσοχή, παιδιά, προσοχή, γιατί και αυτά τα μεταβατικά, οι ιατρικές συμβουλές δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά έχω τραβήξει
1: ακόμα,
0: ένα κρύωμα.
1: Ακόμα.
0: Έχω τραβήξει ένα κρύωμα. Και τώρα θα προσπαθήσω το Σαββατοκύριακο λίγο να συνέλθω.
3: Όλα αυτά που έχει αρχίσει και λέει, είμαι λίγο κρυωμένο, θα χαλάσει ο καιρό Σαββατοκύριακο. Είναι για να μην έρθει τελικά.
1: Το Σαββατοκύριακο δεν θα έρθει ούτω ή άλλω. Α, έχει εκπομπή, βέβαια. Τρεις με τέσσερις.
0: Θέλω να σα πω και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε θεματάρες στο Real FM. Θα ασχοληθώ με τα πάντα. Με το ρεύμα, με τα ξύλα, με τη θέρμανση, με το σούπερ μάρκετ. Ό,τι βγαίνει από το πορτοφόλι και πληρώνεται. Ασχοληθούμε Σάββατο και Κυριακή.
1: 3 η ώρα Δημήτρης Χριστούλιας, Real FM 97,8.
0: 4, παιδιά, μην ξεχνάτε, χρηστική εκπομπή με ανθρώπους ειδικούς που θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Τα έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα, σε όλα τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι.
1: Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: φίλε. Καλημέρα.
0: Καλό Σάββατο, Κυριακό.
4: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89 450.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
22: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Τιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
28: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
28: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
27: και 6977809389.
28: Εστιατόριο Κοχύλι.
27: Από το Κοχύλι
28: στα χείλη.
29: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλύτερη κατάσταση σήμερα. Καλάρα, ξεκίνησε η Παρασκευή.
0: Σήμερα, καλύτερη ναι. κατάσταση. Πες σε αυτούς που έχουν τώρα ήδη
1: εκτός από τον Κηφισό. Εκτός από τον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτό θα ξεκινήσουμε. Με την εμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κύρια, τα καθιερωμένα. Κάθε μέρα από αυτά ξεκινάμε. Μετά, όντως, η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλίσσης Σοφίας σε ένα τομέα της όχι ολόκληρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου ανατμήματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καμία σχέση με τις άλλες μέρες εκεί, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε νωρίτερα πολύ κίνηση εκεί, Παναγιώτη, πιο πρωί.
0: Κάποια η ανάσχεση κάποιο λόγο θα είχε. Κάποιος θα είχε μείνει, κάτι θα είχε γίνει. Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Και βλέπω και μια αυξημένη κυκλοφορία γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εκεί, Μικράς Ασίας και στους υπόλοιπους.
2: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, το παρατηρώ φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ενώ οι Παρασκευές ήταν οι πιο δύσκολες μέρες στην. Η Παρασκευή, δηλαδή, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας στην κίνηση.
1: Ναι.
2: Με τη νέα σεζόν είναι πολύ καλύτερη η πολύ καλύτερη εικόνα την Παρασκευή. Όχι ότι δεν έχει κίνηση καθόλου, αλλά μπορεί να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλλον επιδουλεύουν πολύ τηλεργασίες κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε και ένα μήνυμα, κυρία Γασιανή, πριν να συνεχίσουμε με τα ωραία θέματα που έχει επιλέξει. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Λέει, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Όσες θες, φίλε. Η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει στην τελική. Από πού και αν προέρχεται, εγώ με λέει αριστερός, αφού κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια πρόταση και να της γίνει, από την αντιπολίτευση την απορρίπτει, καθώς έχει τη δύναμη να περάσει τον οποιοδήποτε νόμο. Ίσως το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι για να βγάζει στη φόρα τα σκάνδαλα, θα μπορούσαν από κοινού όλοι μαζί να κάτσουν κάτω και να πούνε: Ελά, εδώ ρε παιδί μου, έχουμε 10 προβλήματα. Να προτείνει ο καθένας να τα ζυγίζουμε και να πάμε παρακάτω. Ο Πάνος, ο φίλος από το οδηγός φορτηγού. Πάνω μου, υποθέτω ότι περιγράφεις τον κανόνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, προχτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις, ήταν η πρόταση του Πασόκ αυτή. Είναι και άλλες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υιοθετήσει κυβερνήσεις. Αλλά ναι, στη γενική εικόνα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
2: Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ποθητή. Ο Κώστας από τα Πατήσια λέει: Φοβερή σύμμαχη. Οι Γάλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό που ζητούσαμε τις πάλες με το μετέωρο. Ναι.
0: Το οποίο εγώ, αν θυμάσαι, είπα. Πρώτον, ότι είμαι εκτεθειμένος, γιατί έλεγα δημόσια εδώ από το Real FM 97,8 τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι σημαντικό και η διμερής αμυντική συμφωνία είναι στα όρια ανηθικότητας να δίνεις ένα μοντέρνο σύγχρονο αεροπλάνο στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά να δίνεις τα βλήματα που μπορούν να το καταρρύψουν. Είναι στα όρια της ανηθικότητας, θα κάνουμε τώρα. Στο φίλο το Γιώργο. Λέει ο Γιώργος Ανθόγραφος, αν θέλετε να βάλετε ένα λαϊκό τραγούδι για να γίνουμε πρωί, θα πρότεινα τον Αντίπα του 1987. Μετανοείται, έχει σημασία. Πω, πω, ρε, εσύ, Γιώργο. Βαρύ. Είναι βαρύ. Δηλαδή και για τις επιλογές Κασιανής βαρύ.
2: Α, ναι, ακόμα και για μένα είναι βαρύ αυτό.
0: Ναι, είναι βαρύ. Αγαπητέ, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, λατρεμένε μου φίλε.
2: Φίλο μας το Στέφανο, την καλημέρα μας. Ο Θάνος εδώ είναι τρελός θαυμαστής σου, Γιώργο.
0: Εμένα.
2: Ναι. Όχι, δεν σε βρίζει. Είναι όντως τρελός θαυμαστής σου. Δεν είσαι εντάξει, λέει. Μια χαρά μου κάνεις παρέα όταν γύρισες από το γραφείο. Τώρα πάω 2 ώρες νωρίτερα για να σε ακούω. Με κατέστρεψες.
0: Α, συγγνώμη, ρε φίλε.
2: Δεν έχεις και κίνηση όμως. Δεν έχεις κίνηση πιο πρωί.
0: Θα σε κάνω πολύ πρωινό τύπο. Λοιπόν, στην Ποθητή είπες καλημέρα.
2: Στην Ποθητή είπα, βέβαια.
0: Ο Θάνος ζητάει ανέκδοτο για το τέλος. Θα σου πω και σένα ένα. Είπα χθες ένα. Σε δύο κυρίες, οι οποίες έχουν μια διαφορά. Εγώ είμαι πιο λάσκαρης αγοραστός ενώ σε γενιά. Και κατάλαβα το χάσμα γενιών.
2: Για πες τι ανέκδοτο ήταν.
0: Ρε παιδί μου, ήρθε ο λογαριασμός, ήταν ένα ποσό και στην κυρία που συνόδευα, τη λέω χρόνια πολλά. Και ήταν μπροστά και η κυρία που περίμενε να εισπράξει. Λέω χρόνια πολλά. Και είναι το παλιό αυτό κλασικό λάσκαρη χθες όταν έχει το λογαριασμό. Χρόνια πολλά. Ότι
2: για να
0: κεράσει.
2: Ναι.
0: Και με κοιτάγανε και οι δύο. Τι είπε τώρα. Ανέκφραστες. Εγώ γέλαγα μόνος μου. Ήταν και τι είπε τώρα αυτός. Εντάξει, χάσμα γενεών.
2: Πόσο είναι, κυρία, που να σας πληρώσω ο ραφί μου.
0: Ναι, αυτό είπαμε. Hey girl, move a little closer.
2: αυτή δεν είναι ανέκδοτο. Ναι. Αυτό που έχει γίνει με την απάτη στον ΕΦΚΑ που εμπλέκεται και ο πρόεδρος.
0: Κάτσε, γιατί
2: όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, σε όλο δεμό, που εμπλέκεται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη.
2: Πολιτική δίωξη.
0: Έχουμε πολιτική δίωξη. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση, λέμε ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι ανατροπή και πέρα. Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη. Σκευωρία. Και σκευωρία έχουμε. Και σκευωρία και πολιτική δίωξη.
2: Αυτή λοιπόν είναι η υπερασπιστική γραμμή του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Έχουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί μίλησε κιόλας στον Αντένα χθες στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης έστειλε μια δήλωσή του. Να ακούσουμε αυτό και να ακούσουμε και μετά μια μαρτυρία από μια γυναίκα που δούλευε σε κατάστημα, σε ένα από αυτά τα καταστήματα που φέρεται ότι ήταν ιδιοκτήτης.
3: Απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι έχει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους διώκονται για πάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσαν ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή μου από τις αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμε αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλου σας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 7 ημέρες ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να καλεί στενό του συνεργάτη στο τηλέφωνο. Η συνομιλία καταγράφηκε από τις αρχές, καθώς υπήρχε ήδη έρευνα σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να πάρουν προφυλάξεις.
4: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Εάν συγγνώμη.
4: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.
5: Οκ, Φίλιππέ μου.
4: Οκ. Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
5: Ναι, εδώ. Εννοώ εδώ που μένω τώρα.
4: Εννοείται, ναι.
5: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
4: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
5: Ναι, Φίλιππέ, ναι.
6: Ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τόσο τον επιχειρηματία όσο και την σύζυγό του μιλούν στον Αντένα και περιγράφουν τις περίεργες ώρες λειτουργίας αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στα καταστήματά τους.
7: Πολλά περίεργα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόντουσαν εμπορεύματα περίεργες ώρες και χωρίς τιμολόγια. Έπειτα ερχόντουσαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένο. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία. Μάλιστα λέγαμε ότι λόγω της θέσης του, ποιος ξέρει τι άκρες έχει και μπορεί και τα περνάει όλα μαύρα. Υπαλλήλους, ταμεία, τα πάντα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και αποζημιώσεις λόγω COVID τις έπραξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του το 2021.
0: Εντάξει, από το ρεπορτάζ του Αντένα δύο πράγματα κρατάω. Σε το πλησμό, όλα ενδιαφέροντα ήταν. Αλλά αυτό που είπε η κυρία, ότι τι βίσμα έχει αυτός και τα περνάει λόγω της θέσης του.
2: Δεν είχε έρθει έλεγχος. Λέω το μια φορά τόσα χρόνια που ήταν ανοιχτό το κατάστημα.
0: Ήταν αυτό. Και δηλαδή ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, παρακολουθεί εκεί κοντά και σου λέει αυτός κάποια. Έχει κάποια παρέμβαση, έχει κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, και δεν του έρχεται έλεγχος. Και το άλλο που έλεγε στο συνεργάτη του, άμα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Αυτό συνάδει με τη σκευωρία και με την πολιτική δίωξη. Το άμα σε πάρουν τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει σκευωρία. Μην δώσουμε στοιχεία, καταλάβεις, γι' αυτό το είπε.
2: Αλλά δεν περίμενε ότι τον παρακολουθούν οι διαρχές και αυτά τα τηλεφώνηματα τα έχουν καταγράψει ήδη. Όπως επίσης και ότι έλεγε στη σύζυγό του: πάω, αγάπη μου, να βγάλω 10.000 από την τράπεζα.
0: Πάω να βγάλω 40 ευρώ, ας πούμε.
2: Ναι, πάω έτσι για τα καθημερινά μας έξοδα, παιδί μου.
0: Εντάξει,
2: την ίδια ώρα είχε πλήρω τους εργαζομένους εδώ μεταξύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γνωστές
2: οι εργαζομένους που τους φόρτωνε 19.500.
0: Ναι, είναι όλοι αυτοί, είναι αρκετοί είναι οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια, παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν τους εργαζομένους τους, να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Όσο μπορούν και οι εργαζόμενοι από την άλλη κάνουν προσπάθεια να συμμετέχουν και να είναι συνεπείς και να μην λείπουν και να ενισχύουν την επιχείρηση. Και υπάρχουν και αυτοί οι τύποι, οι οποίοι καταγγέλνουν τη διεθνή παθογένεια, καταγγέλνουν τη διεθνή συνωμοσία και την ελληνική συνωμοσία και προσπαθούν να μας γλιτώσουν γιατί έχουν γεννηθεί σωτήρες και να μας βοηθήσουν και έχουν τις μαγικές λύσεις. Και είναι αυτοί οι τύποι ακριβώς.
2: Και περνάνε και ζωεχαρισάμενοι και δουλεύουν και τους υπαλλήλους τους.
0: Κάπου διάβαζα για μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο. Λέει, ξόδευε, λέει, για μεγάλο χρονικό διάστημα 30.000 την ημέρα σε τυχερά παιχνίδια. Οκ. Πώς περιμένεις, ρε μεγάλε, ότι δεν θα κάποια στιγμή η ζωή δεν θα έρθει? Γιατί αυτό κάνει η ζωή. Έχει αυτό το... Έχει αυτή την ιδιότητα. Ενίοτε, όχι ενίοτε, σχεδόν πάντα τραβάει το σεντόνι. Μπορεί να αργεί, τραβάει το σεντόνι και αποκαλύπτει από κάτω ότι υπάρχει. Σχεδόν πάντα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο έρμος, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, λύσεις να βρω εδώ, ποιος θα με υποστηρίξει, ποιος θα με εκπροσωπήσει, ποιος... Και έρχονται, παρισφρίουν κάτι τέτοιοι. Και μετά ανακαλύπτουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε τι γίνεται από κάτω και σου πουλάνε κάθε θεωρία συνωμοσίας, κάθε ανοησία την έχουν πουλήσει. Έχουν μαζέψει κόσμο και από κάτω παίζουν εκατομμύρια τα οποία έχουν φύγει από εδώ, έχουν φύγει από εκεί, από τις τσέπες μας. Γιατί αυτά τα χρήματα που φάγε, κατηγορείται ότι έφαγε ο συγκεκριμένος και οι κολοτούμπες του, έτσι δεν έχει ένα συνεργάτη τον λέει κολοτούμπα.
2: Μάλιστα. Μάλλον αυτά... αυτόν είναι και η συνομιλία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι χρήματα που φύγανε από το δημόσιο. Και το δημόσιο δεν είναι ανεξάρτητη έννοια από τον κάθε πολίτη. Εμείς πληρώνουμε το δημόσιο. Εμείς. Με τη φορολογία μας, με τις υποχρεώσεις μας. Για να είναι διάφοροι τύποι να τα παίρνουν τα χρήματα και μετά όταν τους πιάνουν να λένε σκευωρία! Σκευωρία!
2: Απλά χρέη στον ΕΦΚΑ, 5 εκατομμυριάκια.
0: Ναι, θέλουν να μου κλείσουν τη φωνή. Να μην ακούγομαι. Άσε ρε μεγάλε κι εσύ. Μας τα πάνε κι άλλοι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες ένιωσε αδιαθεσία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Περαστικά, αν το πιστεύουμε.
2: Δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ότι μου διάζει το χέρι του. Νομίζω ότι εν τέλει είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω τι συνέβη αργότερα. Απλά ένιωσε αυτή την αδιαθεσία κάποια στιγμή και μεταφέρθηκε στο

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μαθήματα μουσική ιστορία του Λάσκαρη Αγορασού στην Κασιανή Βραχά, έτσι για να μαθαίνει, παιδί μου.
1: Ο Λάσκαρη, να ξέρει, εκτό από μαθήματα μουσική ιστορία, μου κάνει και μαθήματα ιστορία πολλέ φορέ.
0: Τόσα. Αυτό είναι το χάσμα γενναιό που λέγαμε. Περίμενε, Κασιανή, περίμενε να δει πού θα βγει το. Το ξέρει το τραγουδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Το Real FM το έχει μάθει.
1: Το ξέρω, το Real.
0: Ήταν ύμνο δε αυτό.
1: Με έχει μάθει πολλά όρια.

0: Πολύ πριν υπάρξει εσύ ως ιδέα, υπήρχε το MTV, να ξέρεις. Και αυτό, όπως ακούς, είχε συνοδευτεί με την έναρξη του MTV. Και το λιώσανε οι πάντες. Ναι, αποτέλεσμα εμείς με το Λάσκαρη να το ξέρουμε απ' έξω και να κατά το αυτό.
1: Για να σας ακούσω να τραγουδήσω.

0: Και μην το χοντρίνεις, γιατί εγώ με το Λάσκαρ έχουμε προλάβει το μουσικό ράμα. Άστο, και είναι. Μάσε. Στο λέγανε αυτόν εκείνο το. Το μαλλί ήτανε. Αυτό το θυμάσαι. Αυτά πώς τα λέγανε.
1: Πείτε τα πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούμε.
0: Λασποτήρας, λοιπόν. Είχα και εγώ κάποια στιγμή.
1: Τι είναι ο λασποτήρας?
0: Χέτι.
1: Χέτι, α, χέτι, ναι. Και λεγόταν λασποτήρας.
0: Όχι ρε παιδί μου, Εβραίος, δεν είναι Εβραίος γνωστό αυτό. Είναι κωδική ονομασία.
1: Μεταξύ των αντρών, ναι.
0: Ναι. Κασιανή!
1: Γιώργο!
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Θεόδωρο Αντωνίου, ο οποίος θέλει να ακούει για πετρέλαιο, θέλω να ακούω για πετρέλαιο, λέει, και εγώ είμαστε και παγώνουμε, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλημέρα από τον Πολυχώρο Τραπετσόνας. Δυστυχώς έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε τι έχει πει και τι έχει κάνει. Και θέλουμε να μας κυβερνήσει που δεν γνωρίζει ότι η Λέσβος λέγεται Μυτιλίνη, Έλεος, Θάνος. Είναι κι άλλοι που το μάθανε στην πορεία. Φαντάζομαι το έχει μάθει και ο κύριος Τσίπρας. Είναι το. Τι. Ο Νίκος λέει
1: τι
0: ότι τον αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, διότι το υποβρύχιο καλώδιο του ΑΔΜΙΕ που συνδέει όλα τα νησιά μας και θα συνδέσει και την Κύπρο, εκτός από ρεύμα, θα μεταφέρει και πληροφορίες ίντερνετ τηλεπικοινωνία, γιατί απλά περικλεί και οπτική είναι.
1: Ναι, εντωμεταξύ έκανα λάθος πριν, είπα βάτ αντί για βόλτ, συγγνώμη, ένας φίλος το παρατήρησε νωρίτερα. Είπα και τα δύο βάτ, ενώ το ένα ήταν βολτάνη τάση, το άλλο είναι μονάδα μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά το καλώδιο και γενικά την εξωτερική πολιτική, όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί, ούτε εγώ προσωπικά λέω ότι είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, καλό είναι να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν, να μας συμβουλεύουν και να μας λένε τα σωστά.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavor τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο Ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
10: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
11: Ενάγκη, κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσυκλέτες, οι οποίοι υπέκυψαν από τα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση μεταλλίου χαλκού και χρυσού των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, με κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 102,91 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν στο Λέβητα και στο φυσικό αέριο τεχνικές εργασίες.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σούνελ Αρένα στα Ανολιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά.
5: Δύο αυγά, το ένα ή ένα κόκκινο αυγό ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάτω είναι ένα μπλε αυγό μνημονιακές πολιτικές, τα οποία τσουγκρίζουν. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών.

0: με αυγά. Αν δεν σπάσει αυγά, δεν τρως ομελέτα.
1: Τα θαύματα στα λόγια είναι εύκολα. Να σπάς αυγά είναι δύσκολο.

0: Τα αυγά πρέπει να σπάσουμε, τα σπάσουμε για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Παιδιά, εντάξει, να τα σπάσουμε τα αυγά για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αλλά άμα είναι να τα σπάσουμε τα αυγά, να τα φάμε κιόλας.
2: Εντάξει, άμα τα σπάσουμε, τα κάνουμε μελέτα, τα φάμε που είναι και πολύ νόστιμα.
1: Τώρα δεν γίνεται. Εμένα είναι και το αγαπημένο μου φαγητό.
2: Και εμένα, μ' αρέσει μπορώ. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Πατάτες τηγανιτές, αυγά, μάτια.
2: Χοληστερίνη όλα αυτά.
1: Φέτα.
2: Πολύ χοληστερίνη.
1: Και ψωμί.
2: Και πολύ.
1: Αυτό είναι. Επειδή σπάνε λοιπόν όλοι τα αυγά, είπαμε να τα σπάσουμε και εμείς σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Που λες, Αμαλία μου, η Παγκόσμια ημέρα αυγού εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου για να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία των αυγών. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Καλά, η κάτσου τρώει καμιά 200, τα καταβροχθίζει.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στο μεσοωρό.
2: Έτρωγα τώρα πια.
1: Καλά, τώρα θα σε φτιάξω εγώ, περίμενε. Αρκεί να σου πω ότι πριν από 30 χρόνια σε Ήπειρο και Κρήτη η κατανάλωση ξεπερνούσε τα 400. Οι άνθρωποι έτρωγαν 400 το χρόνο. Τώρα έχουμε πέσει στα 130. Μόνο η κάτσου μένει ψηλά. Και πρόσεξε να δεις τώρα για το ερώτημα που πήγες να θέσεις. Μία από τις αιτίες, λέγεται, χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι η χοληστεροφοβία.
2: Ναι.
1: Αλλά έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, γιατί μου τη βγαίνεις με τις έρευνες, αθωώνουν το αυγό.
2: Ακριβώς. Εντάξει, να μην τρως, γιατί κανονικά μπορείς να φας και δύο την ημέρα και μπορείς να φας και πολλά σπράδια και όχι κρόκους. Τώρα, αν έχεις χοληστερίνη, δεν θα φας. Θα φας ένα, δεν θα φας.
1: Ναι, αλλά λέει ότι το αυγό περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη. Mm. Οπότε δεν ευθύνεται, είναι μύθος αυτό.
2: Ωραία, άρα θα τρώω αυγά.
1: Θα τρως άφοβα.
2: Να
1: τα χλαπαγιάζεις.
2: Ναι, να τα χλαπαγιάζω. Να ξέρεις πόσα αυγά γεννάνε οι κότες.
1: Εσύ είσαι ειδική ορνηθολόγος.
2: Υπάρχουν ράτσες, λέει, κότας που γεννούν ακόμα και 300 αυγά το χρόνο. Μια κότα μπορεί να γεννά ένα αυγό κάθε μέρα και να γίνεται συνεχόμενα επί μήνες. Λοιπόν.
1: Γεννάνε τώρα, λέγε εσύ.
2: Για να λέμε την αλήθεια, λέει, οι κότες τις περισσότερες φορές γεννάνε ένα αυγό τη μέρα και μετά από 2 με 4 μήνες κάνουν ένα διάλειμμα. Η πιο αποδοτική περίοδος στην κότα είναι όταν γεννάει τους πρώτους μήνες. Η χρονιάρα κότα είναι ανεπανάληπτη στην παραγωγή αυγών. Η χρονιάρα κότα, αυτή είναι χρονιάρα που ακούγεται. Γι' αυτό όσοι πουλάνε, λέει, αυγά, σφάζουν τις μεγάλες κότες και κρατάνε κάθε χρόνο πουλακίδες, δηλαδή κοτούλες 6 έως 8 μηνών, που είναι και στην πιο, στην πιο παραγωγική τους ηλικία.
1: Μπράβο. Μπράβο, Αμαλία μου. Τελείωσες.
2: Ναι.
1: Τελείωσες.
3: Ναι. Τελείωσες. Ρούφα τα αυγό.
1: Ρούφα τα αυγό. Τώρα γιατί είπαμε, εμείς εδώ είμαστε λάτρεις των αυγών σε όλες τις μορφές. Θέλετε μάτια, θέλετε βραστά, θέλετε μελάτα.
2: Μην τα ρίχνετε.
1: Θέλετε ομελέτα.
2: Μην παίρνετε και άρχισε και ρίχνετε τα αυγά στους άλλους.
1: Όχι, να τα φας, λέμε.
2: Άτσι, μπράβο, το λέω εγώ.
1: Στην αρχαιότητα επίσης τάιζαν με αυγά τους νιώπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους.
2: Μάλιστα.
1: Ενώ στην αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Ήτανε ντόπινγκ το αυγό, κατάλαβε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και απαγορευόταν. Οπότε σήμερα δεν χρειάζεται να ρωτήσετε τι θα φάτε το μεσημέρι. Αυγά φυσικά, τηγανιτά, μάτια με πατατούλες τηγανιτές. Κάτζου.
2: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Το καλύτερο από όλα.
2: Ναι, εγώ δεν θα φάω αυγά, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι σαν να τα φάγα με τόσα που άκουσα.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ορνηθολόγος, ναι, ναι, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο λάτρης των αυγών, εννοώ, τα τρώει με πατάτες τηγανιτές και φέτα, Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο
4: εσύ
2: μικρόφωνο.
4: Μπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
1: Εγώ να το ρουφίξω με μεγάλη μου χαρά, δεν έχω καμία αντίρρηση.
2: Πάντως και ο Χαράλαμπος και δεν ξέρω, ο Real Blogger πρέπει να είναι, λένε ότι ναι, ωραίο το αυγό, άρα βρέει Ιωσήφ να έχει και παστούρμα.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, τώρα το τελείωσες. Εκεί πεθαίνω, παραδίδω πνεύμα. Ο Βασίλης είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Λέει, με τέτοια εισαγωγή κατάλαβα. Νέα αύξηση έρχεται στα αυγά και θα την ανακοινώσει κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, όχι. Ευτυχώς τα βουλάκια έχουν μείνει σταθερή τιμή. Έχει μείνει σταθερή τιμή στα αυγά.
1: Νάτος και ο Μπάμπης και εκείνος με παστούρμα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Βάζει και σουτζούκι μέσα.
2: Τώρα εντάξει.
1: Μπομπα.
2: Μπελαλίδι. Μπελαλίδι, πώς τους λέμε αυτούς που τρώνε τους αρέσουνε. Καλά το είπα.
1: Οκ, κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, λάτρης των αυγών. Όχι, εκείνος δεν είναι.
2: Α, δεν σ' αρέσει.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν τρελαίνεται. Και... Τι ξύνησες έτσι στο πρόσωπό σου.
1: Δεν του αρέσουν,
2: δεν του αρέσει το άνθρωπο. Εντάξει, περίεργο πάντως. Οι περισσότεροι τα αυγά τα τρώνε.
1: Ναι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, Ελώνα. Και εγώ, λέει, αυγά σπάω τώρα στη δουλειά, αλλά ταΐζω κόσμο. Δεν τάζω απλά. Επειδή άκουσε τους προηγούμενους, οι οποίοι έσπαγαν όλοι αυγά για το καλό της Ελλάδας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Πια 100 το χρόνο, ρε παιδιά, λέει. 50 την εβδομάδα τρώω. Και έχω 160 χοληστερίνη εδώ και πολλά χρόνια. Είδες που στα λέω εγώ, Κάτσου. Βλέπεις. Τα λένε και οι ακροατές. Δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Καλημέρα, Κωστή. Θα προσέχω να μην γίνω αυγουλωμάτης από ανοιχτομάτης, όπως γράφεις το μήνυμά σου. Πάλι καλά που υπάρχει καμιά παγκόσμια ημέρα, παιδιά, και ξεφεύγουμε λίγο από την σκληρή καθημερινότητα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, σιγά τα ΟΑ. Σιγά-σιγά, ναι. Θα τα προσέχουμε.
2: Και ο Βασίλης μας ακούει στον αγιοστέφανο, λέει: δηλαδή, ο καλαμαράκι τρώει ένα κοτέτσι αυγά, ένα στρέμμα πατάτες και μια στάνη φέτα. Ακριβώς.
1: Το ψωμί ξέχασες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα, Φάνη. Όλοι αυγά, λέει, σπανέ, αλλά οι Έλληνες πεινάνε. Πάντως το φαγητό που περιγράψατε είναι από τα αγαπημένα μου και τα καλύτερα που υπάρχουν. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.
2: Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, έχεις δίκιο. Μερακλής, όχι Μπελαλής. Μερακλής.
1: Ναι, έχεις και μπελαλίδικο το φαγητό.
2: Ναι, έχεις δίκιο, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του 250 σήμερα. Ηρωικό αυτό, περνάει από τα μέρη μου, έτσι. Ναι. Μπορεί και να σε πετύχω, Δημητράκη. Καλή συνέχεια.
2: Και λέει ο παλιάτσος, τρώγατε κι εσείς αυγά κρόκο με ζάχαρη χτυπητό στο ποτήρι παλιά?
1: Βέβαια.
2: Πώς δεν τρώγαμε?
1: Εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι και λίγο, να το πω περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν έτρωγα το αυγό όταν ήμουν μικρός, το χτυπητό, και η μητέρα μου έρχεται λίγο κακάο μέσα και μου έλεγε σοκολάτα είναι. Το χτύπαγε εκεί πέρα, το κατέβαζα εγώ, ήθελα κι άλλο μετά. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο παλιάτσος. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλή Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με καλό καιρό. Λιακάδα και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει λίγο την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές δυτικά. Στην Κέρκυρα βρέχει, μας λέει ο Μιλτιάδης. Αλλά γενικότερα ο καιρός, υγρασία μπόλικη, να ξέρετε. Εντάξει, θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός, θα έλεγα.
1: Με 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Λογικό είναι, παιδιά, μικρό καλοκαιράκι. Καλημέρα στο Θοδωρή. Με 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Λογικό είναι, παιδιά, μικρό καλοκαιράκι. Καλημέρα.

0: Δηλαδή θέλω να πω ούτε 15χρονα στα σχολεία να κάνουν έτσι όπως κάνεις εσύ. Αλλά καταλαβαίνω την πίκρα σου. Την καταλαβαίνω την πίκρα σου γιατί δύο
1: βγάζει
0: χρόνια.
1: Πολύ τώρα.
0: Δύο
1: βγάζει
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Είστε εκτός. Εντάξει, να μην μιλήσω για την περσινή Euroleague που δεν πήγατε ούτε καν. Λοιπόν, άρα πραγματικά μπράβο στο Παναθηναϊκό. Φοβερή ομάδα. Μπράβο στον Ομπράντοβιτς.
1: Ένα μικρό δείγμα ήταν. Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε ξεδιπλωθεί. Λοιπόν, λείπει και ο Ναν, λείπει και ο Σλούκας, λείπει και ο Χουαντσό.
0: Εκτός. Είσαι προκλητικός. Εγώ μου αρέσει να βλέπω να παίζουν καλά οι ομάδες και να νικούν στην Euroleague όλες οι ομάδες, ενώ εσύ δεν το έχεις αυτό. Λοιπόν, δεν το έχεις αυτό. Το ξαναλέω. Λοιπόν, μπράβο στο Παναθηναϊκό που φέτος είναι πάρα πολύ καλός.
1: Σκορπίζει δρόμο.
0: Δρόμο δεν σκορπίζει κανείς, αλλά μπράβο στην ομάδα, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Χρόνια πολλά, λέει πολύχρονος ο αγαπημένος μας Νίκος. Βεβαίως, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Α, γι' αυτόν τον Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά στον Νίκο Χατζηνικολάου, χιλιόχρονος.
1: Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας. Χρόνια πολλά και δημιουργικά. Είδες, το θυμήθηκε η Αφροδίτη,
0: ναι,
1: και εμείς
0: μπράβο.
1: Το είχαμε σημειωμένο στο πρόγραμμα, αλλά μας πρόλαβε η Αφροδίτη. Καλημέρα, Στεφάνη. Ρε, Ιωσήφ λέει μαζί με τα αυγά, βάλε και κανένα λουκάνικο. Γιατί όχι, βάλε και τα λουκανικάκια μέσα και τα σουτζούκια και τον παστουρμά. Θα γίνουμε μπιτζινάκα, την πύραυλη.
0: Και ο Κωνσταντίνος λέει: χτυπητό αυγό στην τσάσκα, δεν ξέρω τι είναι, και μέσα τρίψτε μπισκότο πτυμπέρ. Θα πάθετε πλάκα. Ο καθένας λοιπόν το αυγό το τρώει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια χαρά.
1: Ο Θεόδωρος από την άλλη έχει τραυματικές εμπειρίες. Αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα για το αυγό το χτυπημένο με ζάχαρη. Δεν τρωγόταν, λέει, ήταν μαρτύριο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσε, σε μένα μου έλειχνε η μαμά μου λίγο κακάο μέσα και νόμιζα ότι τρώω σοκολάτα. Οπότε το κατάπινα και το ευχαριστιόμουν.
0: Και λέει ο Real Blocker, πάω ζεις, εσύ μας οδηγείς αφιερωμένο στην Μπρέντα Κακομύρογλου. Εγώ είμαι αυτή.
1: Άστινα, παιδί μου, άστινα. Γιατί από το πρωί που έχω έρθει εδώ πέρα και τους λέω, παιδιά, εντάξει, δεν συνέβηκε κάτι τρομερό χθες στο Telecom Center. Ήταν απλά μια εμφάνιση που δίνει πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Σκόρπισε λίγο
0: τρόμο. Τίποτα άλλο δεν είπες.
1: Τίποτα άλλο
0: δεν έχεις πει.
1: Με το που είπα, φίλε, τη λέξη τρόμος, έπρεπε να δεις τα μούτρα της.
2: Λίκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Πήρε το γνωστό, είπα.
0: Έχω να σας πω ότι εγώ ήρθα 7.30 και ήρθα πολύ πιο νωρίς ο Ιωσήφ. Και εδώ οι συνάδελφοι εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει το στόμα του. Αυτό σας λέω μόνο.
1: Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη και εκείνη στέλνει ευχές για τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στη Χριστίνα την ροκ τηλεφωνήτρια. Αυγά τηγανιτά, πατατούλες, φέτα και φρέσκο άσπρο ψωμάκι με σουσάμι, λέει η Χριστίνα. Επειδή είμαστε ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει και ανησυχώ λιγάκι, γιατί καλά όλα αυτά με τα αυγά, αλλά υπάρχει θέμα με το ψωμί. Και εξηγούμε, επειδή λοιπόν οι αρτοποιοί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με την ενέργεια, την αύξηση στο κόστος, οι άνθρωποι αναγκαστικά θα προχωρήσουν σε αυξήσεις, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν αυτές τις τιμές, αλλά κάποια στιγμή και εκείνοι δεν βγαίνουν. Και επειδή δεν βλέπουν στον ορίζοντα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια στήριξη, κάποια επιδότηση, όπως λένε, το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις και στην τιμή του ψωμιού.
3: Δυστυχώς είδαμε προχθές τα 100 εκατομμύρια για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύμα πήγε αποκλειστικά στη βιομηχανία. Ο κλάδος μας για ακόμα μία φορά εξαιρέθηκε παρότι ενεργοβόρος.
4: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2,5 λεπτά για τη βιομηχανία, αλλά για εμάς τις μικρές επιχειρήσεις ήταν απλώς Τετάρτη.
5: Αναγκαστικά τώρα, με τις επιπλέον αυξήσεις που έρχονται, θα περάσει και στο ψωμί. Θα κάνουμε σίγουρα μια αύξηση του στο δεκάλεπτο.
3: Δυστυχώς βλέπουμε ότι θα προχωρήσουμε ξανά και σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
0: Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι η αύξηση των πρώτων υλών, δεν τα βγάζουν πέρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι της γειτονιάς εννοώ, τα τελευταία 3 χρόνια. 1.500 φούρνοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κλάδος έχει τεράστιο θέμα. Και το θέμα το μεγάλο είναι το ενεργειακό. Πέρα, ξαναλέω, από την αύξηση των πρώτων υλών. Θα ανεβάσουν το ψωμί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κρατηθούν οι επιχειρήσεις τους ζωντανές. Τι να κάνουν, να κλείσουν επιχείρηση.
1: Να προσπαθήσουν να κρατήσουν, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάμε τώρα για έναν κλάδο, ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Οι άνθρωποι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα.
0: Τι λες, 3 ώρα.
1: Εργάζονται από τα ξημερώματα και προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους.
0: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί που μας ακούνε στη Νέα Σμύρνη, στο φούρνο. Παιδιά, καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, σε αρτοποιία και σε ζαχαροπλαστεία, γιατί και εκείνοι έχουν ανάλογα προβλήματα.

0: Όπως ακούτε λοιπόν, έρχονται και αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού 10 λεπτά. Εγώ δηλαδή που την παίρνω τώρα 1,20 θα πάει 1,30. Όπου αλλού εσείς την αγοράζατε ας πούμε 1,10 θα πάει 1,20. Με αυτά και με αυτά δηλαδή θα κόψουμε και το ψωμί.
1: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Λέω, θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
2: Βέβαια, θα κόψει το ψωμί, θα κόψει με αυτή την μπάκα
0: να
2: εκεί.
0: Χάσω την κοιλιά μου.
2: Μα θα τη χάσει, πρέπει, δεν
0: είναι
2: θα τρως.
0: Boy, είμαι στην ανάπτυξη.
2: Τι επανάπτυξη, σε 54 χρόνια.
0: Ανάπτυξη είμαι.
2: Ηλικιωμένο κύριο. Μεσήλικα. 54 χρόνια.
0: Τώρα αναπτύσσομαι.
2: Πώ, στη μέση ηλικία αναπτύσσεσαι εσύ.
0: Είμαι συνεχόμενα στην ανάπτυξη.
2: Α, στο μυαλό να έχει μείνει στην παιδική ηλικία. Μη σου πω στη βρεφική.
0: Ωρε φίλε. Αλλά τα λέει ο πρόεδρο Βελόπουλο.
1: Τελειώσαμε. Ψωμί.
2: Τέλο.
1: Θα κόψει το ψωμί να χάσει την μπάκα σου.
2: Ναι,
1: θα κόψει το ψωμί και θα.
0: Λοιπόν, εγώ το ψωμί δεν το κόβω. Εγώ την μπάκα μου δεν τη χάνω. Όσο και να πάει, ψωμί εγώ δεν πρόκειται να κόψω. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη.
2: Χρειάζονται,
0: ο κλάδος
2: ναι.
0: Ο συγκεκριμένος χρειάζεται στήριξη.
2: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Στην Χαλκιδική κάνω, λέει, το περπάτημά μου στη θάλασσα και σας ακούω να το απολαύσεις, φίλε.
2: Να καλά, Φίλιππο. Καλημέρα.
0: Να περνάς όμορφα και καθώς μας δίνεις και εσύ πάσα, κοίτα να δεις πώς το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ο Θοδωρής ο Αξελός. Καλημέρα, Θοδωρή μας. Ρωτάει για την πράσινη καταιγίδα. Κάνουμε την αναφορά. Στέλνει το μήνυμα ο Φίλιππος από τη Χαλκιδική. Ποιος βρέθηκε χθες στη Χαλκιδική? Ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν. Πήγαν και αλληλείς από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και ζητούν και άλλα μέτρα στήριξης.
0: Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των αλλιέων, οι οποίοι του εξέθεσαν το πρόβλημα του κλάδου και εκείνος υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα.
3: Εγώ που ζητάμε είναι η αντιμετώπιση με τους Ευρωπαίους αλλιείς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο Έλληνας ψαράς φυλάει σύνορα.
4: Το ξέρουμε καλά αυτό.
3: Τα σύνορα της Ευρώπης.
4: Και ξέρουμε και τους αγώνες που δίνεται και ξέρουμε και τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
5: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη.
4: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Τι ζητάνε λοιπόν οι αλλιείς? Μια επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών στο λίτρο.
2: Όσοι είναι 30
0: παίρνουν,
2: δηλαδή, τώρα.
0: Όσοι παίρνουν και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους. Ταυτόχρονα μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπήρξε συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Έγινε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε ουσιαστική και από την πλευρά των αλλιέων.
6: Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλληλεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα.
7: Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς έχουμε ως ένα χρέος να μεταφέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας μας.
0: Σήμερα λοιπόν θα συνεδριάσει, ναι, ναι, η Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων για να αποφασίσει την συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων, περιμένοντας και την απάντηση από την κυβέρνηση για ενδεχόμενη αύξηση στην επιδότηση. Καλημέρα και στον Κώστα, στη Νέα Σμύρνη. Να, στο αρτοπείο, αυτό το οποίο έλεγε η Σαμαλία. Επιπλέον, παιδιά, λέει, εκτός από το κόστος, να τονιστεί ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον αθέμητο ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ για προψημένο και κατεψυγμένο είδος ψωμιού.
2: Τα έλεγα χθες αυτά.
0: Και με λιγότερο βάρος. Είναι ένα θέμα που το οποίο είπε αναλυτικά χθες η Αμαλία.
2: Βεβαίως, και έχουν δίκιο οι αρτοποιοί. Πρέπει να κατοχυρωθεί η λέξη φούρνος μόνο για τα αρτοποιεία. Τα παραδοσιακά αρτοποιεία, τους φούρνους. Όχι το ότι μέσα στα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν, υπάρχουν αυτά τα κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα που δεν είναι το ψωμί αυτό που τρώμε από το φούρνο, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι και για λόγους ευκολίας πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν και το ψωμί. Δεν είναι το ίδιο ψωμί όμως.
8: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Time out για θράκον.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Θηβών. Περισσότερα στο real.gr. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απευθύνω ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας.

0: ακριβώς. Λα σουσούλε. Ναι, σουσουρέλα.
1: Εντάξει, το πες.
0: Το πάμε. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ρε καιρό είχαμε να τον ακούσουμε. Τον ζητάτε στα μηνύματά σας. Αφιερωμένος με πολύ αγάπη. Τώρα, Μαλία μου, ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Είναι πολλά αυτά τα οποία βέβαια μπορείς να σκεφτείς, αλλά το πιο σημαντικό φυσικά είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 λεπτά το μήνα, 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
1: Lepas L8 έφτασε στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη και στην Άννα. Έχω, λέει, να πω ότι λατρεύω τα αυγά, αλλά να προσέχουμε λίγο τι αυγά παίρνουμε, γιατί είναι κρίμα οι κοτούλες να είναι φυλακισμένες σε κλωβούς. Προσέξτε, λέει, το πρώτο νούμερο στον κωδικό πάνω στο αυγό που διευκρινίζει πώς ζει η κοτα. Καλύτερα, ας μην πληρώσουμε πιο ακριβά για να πάρουμε λιγότερα. Με αγάπη, Άννα. Την αγάπη μας, Άννα. Πάμε και στο καυτό θέμα τώρα της ακρίβειας, γιατί είπαμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο των αρτοπιών. Είπαμε και για τους αλληλείς, οι οποίοι σήμερα θα πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσεις τους, περιμένοντας και τα νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Το γενικότερο πλαίσιο όμως είναι αυτό το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είχαμε εκεί, Αμαλία μου?
1: Είχαμε πάλι ένα brand fair μεταξύ Βορρά και Νότου, γιατί οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν θέλουν να δοθούν αυτό που λέμε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Επιμένουν ότι πρέπει οι χώρες όλες να είναι σε αυτό το, τι να πω τώρα, το ιερό δισκοπότηρο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της λιτότητας ουσιαστικά, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Βεβαίως, ας έπεσε μέσα στη λούμπα αυτή και η ίδια η Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά επιμένουν, ο Νότος τι θέλει, σου λέει ευελιξία. Έχουμε ενεργειακή κρίση, παιδιά. Το πετρέλαιο χθες έφτασε στα $105 το βαρέλι. Όλοι μιλούν για έναν πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι και η Ούρσουλα το είπε. Η Ούρσουλα, Φοντερ Λάιεν. Όμως δεν φαίνεται ότι αυτό θα περάσει. Θα περάσει πάλι της Γερμανίας και των δορυφόρων της. Και βεβαίως εκεί θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Και δεν θα αρχίσουν τα παρατράγουδα από πολιτικούς, αλλά από τους πολίτες, από τις κοινωνίες. Ήδη είδατε τι γίνεται στη Γαλλία. Ξεσηκώνονται και οι μαθητές, φοιτητές και όχι μόνο στο Βέλγιο. Έχουμε αναβρασμό έτσι κι αλλιώς στην Ισπανία. Γενικότερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την ακρίβεια και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει στήριξη από την Ευρώπη. Ένα κοινό σχέδιο, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα νέο RRF, Ταμείο Ανάκαμψη εννοώ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ένα ευρωομόλογο για την ενέργεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Όμως δεν μπορεί πάλι αυτό το ιερό δισκοπότηρο με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες να στραγγαλίζει οικονομίες και πολίτες. Πώς τα λέω έτσι?
0: Πώς τα λες, παιδί μου, πώς τα λες? Και έρχεται ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, ο κύριος Ντομπρόφσκης. Στη χθεσινή συνεδρίαση, εκεί πέρα στο Eurogroup, και τι λέει? Δεν γίνεται, λέει, να κάνουμε συνεχώς νέες προσθήκες στην οικονομική ευελιξία. Δεν μπορούμε, λέει, να προσθέτουμε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Ζητάμε δημοσιονομική σύνεση. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να λέει ναι στην ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες και καλώς το λέει, να το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ένα αίτημα της Ελλάδας. Αλλά στο άλλο αίτημα της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων χωρών του Νότου, για τη δημοσιονομική ευελιξία, για να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους Ευρωπαίους σε αυτή την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Ντομπρόφσκης λέει δημοσιονομική σύνεση, όχι περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση που τελικά θα ληφθεί, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής στις 12 Οκτωβρίου. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αλλά ο κύριος Ντομπρόφσκης, επαναλαμβάνω, μας προετοιμάζει για περισσότερη δημοσιονομική σύνεση. Φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα και από το τι συμβαίνει και κυρίως από το τι έρχεται. Με τον κόσμο να ξεσηκώνεται σιγά σιγά, αυτά που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την παιδεία. Ξεκίνησε από την παιδεία προφανώς, αλλά και εκεί γίνεται επειδή έχει μειωθεί δραματικά ο προϋπολογισμός.
1: Κοιτάξτε, και δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Σε υψηλά 25 ετία στο κόστος δανεισμού στη Γαλλία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, ζητά να περάσει άμεσα ο προϋπολογισμός για να ηρεμήσουν οι αγορές. Κάποιοι λένε ότι είναι ανάγκη να παρέμβει η ΕΚΤΗ για να σταματήσει αυτή την αιματοχυσία στα ομόλογα, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία. Και δεν ξέρω τι θα σημαίνει. Και άκουσα χθες τον Κρούκμαν, τον νομπελίστη οικονομολόγο, να λέει ότι είναι too big to fail. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλη η Γαλλία. Ναι, θα το πω ελληνικά. Ναι. Πολύ μεγάλη για να διασωθεί η Γαλλία. Αυτά όλα, αυτά τα και αυτά, το too big to fail, τα άκουγα στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και ξαναέρχονται στην επιφάνεια, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των κακών πολιτικών των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια νέα κρίση χρέους, χρέους και οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πραγματικά απορώ οι άνθρωποι που ζουν σε ένα δικό τους κόσμο.
0: Και η Κομισιόν ζητάει λοιπόν από τη Γαλλία μέτρα λιτότητας και κυρίως να καταθέσει έναν αξιόπιστο, όπως λέει, προϋπολογισμό. Γιατί ένας τέτοιος έχει να κατατεθεί από το 2023. Τώρα αυτά μπορεί να φαίνονται απλά οικονομικά στοιχεία. Όμως από πίσω κρύβουν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εάν καταρρεύσει λοιπόν μια οικονομία όπως η γαλλική και μπει σε μια τέτοια κρίση, υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος να μεταδοθεί αυτό και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην το μελετάμε πολύ, αλλά στο έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Καλημέρα στον Νίκο, το Στραβελάκι. Ως τα ξημερώματα, λέει, συνεδρίαζαν οι αλλοίες. Δεν κατέληξαν εάν θα ξεκινήσουν από αύριο αποκλεισμό των λιμανιών, όπως είχαν πει ότι θα πράξουν. Συνεχίζουν σε λίγο τη συνεδρίαση, είναι όλα ανοιχτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Περιμένουμε σήμερα και τις αποφάσεις των αλλοίων.
1: Γιώργο μου, επειδή αναφέρεσαι σε μένα και για τις αμυντικές δαπάνες, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσένα, γιατί έχω πει ξανά ότι δεν γυτνιάζουμε με το Λουξεμβούργο. Είναι η Τουρκία απέναντι και έχουμε κάζους μπέλι. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει. Δεν είναι οι πολιτικές μόνο όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, οι ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τους λαούς εδώ. Είναι όλα αυτά τα μέτρα, οι οροφές δαπανών, όλα αυτά οι ρήτρες, τα λοιπά, τα υπερπλεονάσματα. Όλα αυτά στραγγαλίζουν τις οικονομίες και τους λαούς και το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση χρέους. Και είπε κάτι καλό και πολύ εύστοχο ο Ιωσήφ. Ας μην το πολύ συζητάμε, μπορεί να μην το πολύ συζητάμε εμείς, αλλά το συζητάνε όλοι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία.
0: Να διαβάσω και ένα καλό μήνυμα. Δεν ναι. Τα διαβάζουμε στην εκπομπή, αλλά αυτό θα το διαβάσω. Πόσο όμορφα μιλάει η Αμαλία. Χαίρομαι να την ακούω να αναλύει τα οικονομικά και μαθαίνω από εκείνη. Αυτό λέει η Κατερίνα. Με συγχωρείς, αλλά ήθελα να το διαβάσω. Ναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Η ώρα είναι 9:20.
1: Είναι αγαπητοί, η ώρα φίλε, του Παναγιώτη.
0: Είναι η ώρα του Παναγιώτη.
2: Έλα, Παναγιωτάκη. Παναγιωτάκης, πάλι θα κάνει ζημιά από ποπό, δεν μπορώ. Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Έλα, Παναγιωτάκη. Έλα, έλα, καλώς το μου.
3: Καλημέρα, με άλλη διάθεση ο Ιωσήφ σήμερα.
1: Ναι, ναι, τον βλέπεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Εγώ δεν μιλάω.
3: Ναι, εκτός στούντιο έχουμε ακούσει πολλά. Κάτι γιατρό μου στα Glass Floor εκεί στα Μαρκέτα περίεργα.
0: Θυμάσαι εκείνο το υπέροχο τραγούδι της Βάνου που έλεγε «Ο ήλιος βγαίνει με ναι. Στα μάτια σου». Έτσι όπως σε βλέπω τώρα, είσαι και πίσω από τον ήλιο. Μπορώ να το παραφράσω λίγο και να πω «Ο τρόμος βγαίνει από τα μάτια
1: μας
0: σου».
1: Μας έχεις πλήξει με τον τρόμο, έτσι.
0: Νιώθε ένα τρόμο, ο Παναγιώτης Βολάνιος στην τοποθεσία 4. Telecom Center με αυτά που είδαν τα ματάκια του χθες. Μου τα έλεγε με ένα έξω, αλλά δεν θέλει να τα παραδεχθεί και δημοσίως. Γι' αυτό θα περιοριστεί στα της κινήσεως.
3: Καλά, καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός.
0: Πέσταση, γιατί δεν θέλω να τα λέω εγώ.
3: Αλλά αν είχε και κάποια ήττα από τις τέσσερις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής, θα ήταν.
0: Κάποια πλήγμα. Στιγμή θα έρθει και η ήττα. Εντάξει, όλα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι ακόμα έτοιμες οι ομάδες και εμείς είμαστε ούτε στο 50% της απόδοσης που μπορούμε να πιάσουμε. Αλλά θα τα δούμε όλα με τη νέα χρονιά. Εκεί θα φανούν όλα. Πες μας τώρα,
3: διπλωματική ανάλυση, να δούμε τι θα ακολουθήσει και τη Δευτέρα. Γιατί το κλίμα έξω είναι αρκετά δυναμικό.
0: Βέβαια, πάμε για ντέρμπι.
3: Πάμε τώρα από τον δρόμο των παρκέ στον δρόμο των δρόμων. Σύγκρουση 2 για τα χ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ζεσταίνεται και το κλίμα, τα είπαμε. Στην Αττική Οδό καθυστερεί.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 22 73 0 35 4 26
8: και 69 76 55 73 49.
9: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
11: See you at corner.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Real FM. Στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Και πάμε μετά στην ακρίβεια. Δεν περάσει καλά η
22: Φοντερ Λάιεν.
21: Δεν περάσει καλά η Φοντερ Λάιεν. Πάμε στην ακρίβεια.
23: Για πάμε λοιπόν τώρα εδώ.
21: Η κυρία Φοντερ Λάιεν σε λίγες μέρες θα έχει ένα ερώτημα από μένα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν σε λίγες μέρες θα έχει ένα ερώτημα από μένα.
23: Δηλαδή,
21: σου εστάλει επιστολή από τον Πρωθυπουργό τι έκανες, με ποιους, με τις μεγάλες πολυεθνικές.
23: Βεβαίως.
21: Πού είμαστε, πώς θα κινηθούμε. Δεν περάσει καλά η Φοντερ Λάιεν.
22: Θα σου κουτουθούμε. Τι συζητάς.
0: Το συγκεκριμένο ηχητικό μπήκε γιατί ήρθε ένα μήνυμα από τον Real Blogger το οποίο έγραφε: εάν δεν στριμώξει την Ούρσουλα ο Αυτιάς, μην περιμένετε ρήτρα διαφυγής. Όπως άκουσες φίλε και στο ηχητικό, έχει ξεκινήσει το στρίμωγμα, δεν περνάει καθόλου καλά. Περνάει πολύ δύσκολες ώρες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Έτσι.
1: Α, έτσι, έτσι, πάνω απ' όλα. Αλλά δεν την πληγώνει να υδρώνει το αυτί τη.
0: Περνάει δύσκολα πάντα.
1: Πάντως περνάει, αλλά δεν υδρώνει το αυτί τη, αυτό λέω.
0: Πάμε λοιπόν για το τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Νομίζω λέει ότι οι οικονομικές αναλύσεις και όλα τα υπόλοιπα αφήνουν παγερά αδιάφορους όλους τους εργάτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα που ζούμε είναι εκμεταλλευτικό και έχει όνομα. Είναι ο καπιταλισμός, που λέει και ο Μπογιόπουλος. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλό όμως είναι να γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει και το τι κυρίως έρχεται και τι πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Γι' αυτό και εμείς κάποιες φορές και κυρίως η Αμαλία που κατέχει τα θέματα
1: πραγματικότητας.
0: Τα οικονομικά λέει και 2-3 πράγματα για να καταλαβαίνουμε λίγο τι συμβαίνει. Κωνσταντίνος από την άλλη, ναι, λέει, αλλά όταν σε μια χώρα στην Ευρώπη πηγαίνει καλά στα οικονομικά, αυτό δεν περνάει στις υπόλοιπες.
1: Α, με έχει δίκιο. Πολύ σωστά. Επίσης δεν περνάει και στους πολίτες. Άμα πηγαίνει καλά, δεν περνάει στους πολίτες, γιατί το στοίχημα είναι να πηγαίνει καλά η οικονομία. Αλλά αυτή τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες να περνάει και στους μικροοικονομικούς δείκτες, δηλαδή στην καθημερινότητα. Γιατί τώρα τι λένε οι πολίτες. Μας λέτε όλους ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, μας λέτε ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
0: Και όντως είναι έτσι.
1: Φυσικά είναι έτσι.
0: Οι δείκτες είναι καλοί.
1: Αναβαθμίσεις, πήραμε επενδυτική βαθμίδα κλπ.
0: Το θέμα είναι η αμαλία μου ότι αυτό περνάει στο 10% του πληθυσμού. Στο 20% του πληθυσμού.
1: Εγώ ξαναλέω, δεν απαξιώνω όλη αυτή την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Λέω όμως ότι αν δεν περάσει στην τσέπη του άλλου, να δει μεγαλύτερους μισθούς, λιγότερη ακρίβεια, τέλος πάντων να μπορεί να ζει καλά, να βγάζει το μήνα, τότε τα λέμε απλώς να τα λέμε. Να κάνουμε αναλύσεις. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ότι είναι έτσι όμως, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Αλλά σου λέει ο κόσμος, αφού πάει καλά η οικονομία, εγώ γιατί δεν πάω καλά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πες τα Χρυσόστομη. Πάρα πολλά μηνύματα και ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του σήμερα και από τη Μαριάννα. Καλημέρα, Μαριάννα. Τα μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Α, η τσάσκα είναι η μεγάλη κούπα. Τη λένε έτσι στην Εύβοια. Είδατε που διάβασα ένα μήνυμα. Είναι η μεγάλη. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Δεν το ήξερα. Να, μαθαίνουμε κιόλας.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι. Ο Φανούρης είναι εκεί με τα αυγά και με τα κόρνφλέι. Μάλιστα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση συνδυασμού. Καλημέρα και στον άλλο τον ακροατή, τον Μανώλη, που λέει: εγώ στα αυγά μου βάζω λίγο μπέργκερ. Κατάλαβε. Έτσι τα αυγά και βάζει και ένα μπέργκερ δίπλα. Ναι. Έτσι για να είναι και λίγο ενισχυμένο. Σωστό. Like... Καλημέρα και σε σένα, Ελένη, με τις ευχές σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Πάνο. Τώρα, για να πάμε παρακάτω, χθες είχαμε και μία επίθεση στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έγινε μία επίθεση με μαχαίρωμα. Τρία άτομα, φορώντας κουκούλες, επιτέθηκαν σε έναν νεαρό και τον μαχαίρωσαν στο πόδι και συγκεκριμένα στο μυρό. Στην αρχή αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας, δηλαδή για να του πάρουν το κινητό.
1: Ναι.
0: Από την ελληνική αστυνομία όμως μαθαίνουμε ότι αυτή η επίθεση έχει πολιτικά κίνητρα.
1: Ναι, είναι
0: αυτοί οι τρεις είναι γνωστοί φασίστες στην περιοχή, είναι γνωστοί ακροδεξιοί εκεί στην περιοχή.
1: Ακροδεξιά στοιχεία.
0: Ακριβώς. Ενώ ο 32χρονος, το θύμα δηλαδή της επίθεσης, προέρχεται από τον αντιφασιστικό χώρο. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Χθες στην Ελευσίνα, επίθεση με μαχαίρωμα, ξαναβγήκαν πάλι από τις τρύπες τους. Ευτυχώς για το παλικάρι, ο τραυματισμός ήταν στο πόδι και δεν διέτρεξε κίνδυνο η ζωή του, αν και ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Αλλά είναι άλλη μια υπενθύμηση, έτσι. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία είναι γρήγορα την σύλληψη των τριών δραστών. Αυτό λοιπόν συνέβη χθες στην περιοχή της Ελευσίνας.
1: Να μας προβληματίσει όλους αυτό και έχουμε και άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά, όχι τόσο σοβαρά. Αυτό να μας προβληματίσει θα το ξαναπώ. Και έχω συγκλονιστεί με το τροχαίο πάλι. Άλλο ένα τροχαίο. Άλλο ένα δύο τροχαίο, νέα παιδιά άφησαν τη ζωή τους στο δρόμο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό
0: στη
1: με μηχανή, στη Θιβών. Έτσι, ένας 28χρονος και μια 26χρονη επέμβανε σε μια μηχανή, εξετράπη της πορείας της, δεν ξέρουν για ποιο λόγο. Και τα δύο παιδιά, νέα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Είναι άλλο
0: ένα τροχαίο δυστύχημα. Άλλα δύο νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά
0: που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.
1: Δεν γίνεται. Ο αριθμός είναι πια τα τροχαία. Ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είναι τεράστιος.
0: Και υπήρξε και άλλο τροχαίο σοβαρό τη νύχτα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πάλι με μοτοσυκλέτες. Οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από εκεί υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι. Στην αρχή είχαμε μάθει και για τα παιδιά στη Θιβών ότι ήταν τραυματισμένα, αλλά δυστυχώς κατέληξαν στο νοσοκομείο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα εκλεκτό τραπέζι χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές Deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό. Γεμιστά τορτελίνι, λουκάνικα και λαχταριστή πίτσα για το κυρίως σε τιμές Lidl φυσικά. Α, και μην ξεχάσεις να προσθέσεις δηλαδή τρούφα ή βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα παιδιά, χθες στον Πειραιά είχαμε και μια περίεργη κλοπή.
1: Τι
0: Τον ίδιο δρόμο, στην οδό Κλισόβης, στον Πειραιά λοιπόν, ξύπνησαν το πρωί κάτοικοι εκεί, περίοικοι, καταστηματάρχες,
1: ναι,
0: και έλειπαν από τον ίδιο δρόμο 23 καπάκια φρεατίων. Έλειπαν από όλο το δρόμο όλα τα καμπάκια από τα φρεάτια. Τα οποία ζυγίζουν δεκάδες κιλά. Έτσι, όλα μαζί εκατοντάδες κιλά.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς έκαναν φορτωτική το βράδυ, περάσαν εκεί με κάποιο φορτηγό και μάζευαν τα καμπάκια από τα φρεάτια. Και τρέχαν το πρωί οι άνθρωποι να βάλουν σήμανση μπροστά μαζί με την τροχέα.
1: Βέβαια, για να μην
0: πέσει και κανένας άνθρωπος μέσα. Στον ίδιο δρόμο. 23 καπάκια.
1: Ωραία,
0: από τα φρεάτια.
1: Μια χαρά.
0: Δουλέψαν τα παιδιά τη νύχτα. Κάνανε καλή δουλειά.
1: Υπερορίες.
0: Ακριβώς. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, κυρία Κάτζου,
1: ναι,
0: θα σου βάλω ένα δίλημα. Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Εσύ από κλίδρα μου βάλει σοβαρό ερώτημα.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι. Α, αυτό. Απλώς.
0: Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Σε προετοιμάζω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
24: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός. Ηθοποιός
33: σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού.
35: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρου έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών. Περισσότερα στο enikos.gr.
5: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες δέος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με παράνομη δράση σε περισσότερους από έναν εμπορικούς κλάδους. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καυσίμων και λαθρέων προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις για να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Δεν υπολογίζεται στη Μαρσέιγ εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League ο Δανός μέσος Πιέρ Εμίλ Χόιμπιερκ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα μείνει εκτός δράσης για 2 εβδομάδες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
35: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
35: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
35: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πες το και εσύ, παιδί μου.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Σε φτέρι έχει γίνει, πετάει. Καλημέρα και στον παππού τον Κώστα που έχει στείλει το μήνυμά του.
2: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς στην εκπομπή. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ναι, γιατί έχουμε αναλύσει φυσικά στην πρώτη ώρα τα πιο σημαντικά, υπάρχει μία είδηση, Αμαλία Κάτζου,
1: ναι, ναι,
0: που μου προκαλεί τρόμο.
1: Τρόμος.
0: Την άκουσα χθες, μου προκάλεσε τρόμο.
1: Ναι.
0: Είναι μία νέα μόδα που έχει ξεκινήσει στην Αμερική, επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο,
1: ναι,
0: έρχεται ως ονούπο και στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνεις, και ενδεχομένως να επηρεάσει τη σχέση μας.
1: Ποια σχέση μας?
0: Την επαγγελματική μας σχέση.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε λοιπόν να ακούσεις την είδηση, τι συμβαίνει στην Αμερική και μετά θα σε καλέσω να τοποθετηθείς. Αν συμφωνείς, αν θέλεις να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, τι θέλεις να κάνουμε γενικότερα.
1: Μάλιστα, ακούω.
0: Λοιπόν, άκου τι συμβαίνει στην Αμερική.
3: Θα έμεινες ποτέ στο ίδιο σπίτι με τους συναδέλφους σου και με το αφεντικό σου να κοιμάστε, να τρώτε και να δουλεύετε όλοι μαζί? Γιατί στο Σαν Φρανσίσκο αυτή είναι μια νέα μόδα. Τα παλιά καλά κοινόδια επέστρεψαν. Ο καθένας είναι στο δωματιό του για ύπνο, αλλά όλοι μαζί στο σαλόνι για δουλειά. Και η μόδα δεν σταματά στην Αμερική. Έχει ήδη φτάσει μέχρι την Ινδία και την Αυστραλία. Εσύ λοιπόν θα άντεχες να ζεις με το αφεντικό και τους συναδέλφους σου ή θα τα μάζευες από την πρώτη εβδομάδα? Γράψτε το στα σχόλια και στείλ το σε εκείνον τον συνάδελφο που δεν θα άντεχες ούτε μία μέρα μαζί του.
0: Λοιπόν, στην Αμερική μαζεύονται πλέον και μένουν στην ίδια στέγη.
1: Κοινόβιο.
0: Έτσι, για να έχουν και καλύτερες σχέσεις.
1: Εργάζονται όλοι μαζί, δηλαδή.
0: Εργάζονται όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: ναι,
0: μένουν στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, φροντίζει η επιχείρηση, νοικιάζει ένα σπίτι και
1: ωραία,
0: μένουν όλοι μαζί,
1: ναι,
0: για να
1: υπάρχει και
0: αυτό το no one's better.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα, τρόμος.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα να μένω με την Κάτζου, να είμαστε
1: όχι,
0: όλη τη μέρα στο ίδιο σπίτι
1: δεν
0: και να ακούω τη φωνή της όλη τη μέρα. Να μην σταματάει να μιλάει.
1: Μα δεν θέλω να μένω μαζί στο ίδιο σπίτι και να δουλεύω. Δεν θέλω, δεν φτάνει που σε τρώω στη μάπα με 2 ώρες στην εκπομπή. Θα σε τρώω και μετά.
0: Σε τρώω στη μάπα, ρε παιδί, πώς εκφράζεται.
1: Τι δηλαδή.
0: Το μόνο καλό από αυτή τη συμβίωση ενδεχομένως ήταν ότι θα μου καθάρισες τα φρουτάκια μου, ότι θα μου φτιάχνεις καμιά σαλατούλα να φάω.
1: Άρα για υπερέτρια με θέλεις.
0: Εγώ
1: σου
0: το είπα,
1: δηλαδή αυτό θες να πεις.
0: Εγώ το είπα για να αντιδράσει επειδή δεν τρώω φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έβιασε. Όχι. Είναι αναστατωμένη από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Έχω αναστατωθεί μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί μετά την εκπομπή, μάλλον και την εκπομπή να την κάνουμε σε ένα σπίτι. Δηλαδή να σε βλέπω όλη μέρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, καλά. Σου έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται,
1: ναι,
0: λοιπόν, γιατί ξεκίνησε από το Σαν Φραντζίσκο.
1: Αυτό ήταν το δίλημα.
0: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη σιγά-σιγά.
1: Και τα αφεντικά όμως, λέει, μέσα.
0: Και τα αφεντικά. Όλοι μαζί θα μένουμε
1: όλοι
0: στο
1: μαζί
0: ίδιο σπίτι.
1: Α, όλοι μαζί.
0: Για να μας έρθει πιο οικονομικά.
1: Α, και ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, δηλαδή, μαζί μας.
0: Το αφεντικό όλοι μαζί.
1: Ωραία. Να το ρωτήσουμε αν θέλει. Δεν νομίζω να μας αντέχει. Λέω εγώ τώρα, αλλά εγώ δεν αντέχω εσένα.
0: Θα βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα περνάμε
1: υπέροχα. Δεν ξέρω πόσο θέλω να πω. Δηλαδή, ο κ. Χατζηνικολάου, όπως και εγώ, είναι Ολυμπιακός. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Όταν του λες τρόμος και τέτοια, δεν νομίζω ότι θα βγεις αρτιμελής από το συγκεκριμένο σπίτι.
0: Καλά, το βλέπουμε. Στο μακρινό μέλλον.
1: Στο μακρινό μέλλον. Όχι, δεν θα το ήθελα.
0: Έχασε την ευκαιρία της η Κάτζου, λοιπόν. Δεν θα συγκατοικήσουμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, βλέπεις που οδηγούνται τα πράγματα.
1: Φυσικά. Γιατί πέρα από το αστείο που. Εντάξει τώρα. Αυτή είναι η ειδήση να ξέρεις ότι την έχω ακούσει, την έχω διαβάσει κάποιους μήνες πριν. Και πραγματικά όλο αυτό είναι σημάδια των καιρών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρα από το ότι το know us better, δεν ξέρω αν είναι και θέμα περικοπής κόστους για κάποιες επιχειρήσεις. Το να δουλεύουν σε ένα σπίτι, πόσο να είναι το σπίτι, πόσα έξοδα να έχει σε σχέση με το να νοικιάζει μια εταιρεία. Γενικότερα μιλάω γραφεία κτλ. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σου.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι η επόμενη μέρα. Εκεί, παιδιά, οδηγούνται τα πράγματα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας για το τι έρχεται.
1: Και το έχει ακούει ο Γιάννης και σχολιάζει, βεβαίως.
0: Τι σχολιάζει ο φίλος μου?
1: Δεν αντέχεται με τίποτα.
0: Ο Πάνος έχει κάνει μια πιο προχωρημένη σκέψη και λέει: για σκεφτείτε όμως την εικόνα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τους συνεργάτες της στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα και στο Μάνο. Ο Μάνος είναι οδηγός ταξί. Δυστυχώς και εμείς πλέον δεν βγαίνουμε. Τα αμάξια μας λένε βενζινοκίνητα και όχι πετρελαίου. Καλημέρα, Μάνο. Το λέμε από την πρώτη μέρα ότι ένας από τους κλάδους που πλήττεται πάρα πολύ έντονα είναι φυσικά τα ταξί.
1: Βεβαίως. Και όχι απλώς. Έχει ανέβει το κόστος στο ενεργειακό πάρα πολύ και για τους φίλους μας οδηγούς ταξί. Να πούμε μια γλυκιά ζεστή καλημέρα στην Έφη. Στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στην Πάτρα.
1: Καλή δύναμη σε όλους στην πανέμορφη Πάτρα. Μας ακούνε λέει κάθε πρωί. Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστούμε. Στους εργαζόμενους εκεί
1: όλοι,
0: στο ΕΚΑΒ. Να είστε καλά.
1: Με φαντάζεστε εμένα τώρα στο ίδιο σπίτι να δουλεύουμε και να συνεπάρχουμε.
0: Καλά,
1: με
0: θα σας μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει, έπρεπε να βάλει και κάμερα όμως να
0: μεγάλες γράφει. Μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Το 2002 λέει, δούλευα σε μια εταιρεία. Ο εργοδότης πήγε ταξίδι στην Ταϊβάν και όταν επέστρεψε ήταν τόσο ενθουσιασμένος γιατί στο εργοστάσιο που δούλευαν υπήρχαν και κουκέτες. Μετά τη δουλειά πήγαιναν κατευθείαν για ύπνο. Τότε μας είχαν πέσει τα σαγόνια. Μου έχει μείνει, λέει, στη μνήμη μου σαν τρόμος. Φαντάσου λοιπόν ότι με μια άλλη μορφή πλέον επανέρχεται το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ναι, δεν
1: ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Πρώτη φορά στέλνει το μήνυμα, ενώ μας ακούει.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν φτάνει λίγο που τους ανέχομαι 40 ώρες την εβδομάδα. Να ξυπνήσω τη νύχτα για νερό και να δω μπροστά μου το αφεντικό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο τρομακτικό. Πάρα πολλές ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος, όλα τα καλά.
0: Και δημιουργικά. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα και στη Γεωργία. Σας ακούω, λέει, και μου φτιάχνετε τη μέρα. Να ρωτήσω, λέει, για την είδηση με τα καπάκια. Αυτά, λέει, κάπου καταλήγουν. Γιατί δεν τα παίρνουν σπίτι τους. Δεν μπορούν να βρουν που πάνε για λιώσιμο και ποιοι τα πάνε. Ή δεν θέλουν. Στο τέλος της ημέρας, εμείς θα τα ξαναπληρώσουμε. Έχει δίκιο. Mm-hmm. Η Γεωργία μου έλεγε ο Στέφανος από τα Άνω Λιώσια, επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια προβλήματα εκεί, ο Δήμος έχει βρει μια πατέντα. Ώστε να βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα καπάκια, γιατί είδαν και από είδαν οι άνθρωποι, κάθε λίγο και λιγάκι τα μαζεύανε. Έχουν βρει μια πατέντα λοιπόν για να τα βγάζουν με δυσκολία. Ο αγαπητός από την άλλη λέει: μπορούμε αντί να μένουμε με τους εργοδότες να διαλέξουμε γειτόνισσα.
1: Α, ναι, αυτό πάει
0: να θέλει άλλο κοινόβιο,
1: ναι,
0: κατάλαβες. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού που είναι σήμερα και το γιορτάζουμε δεόντως. Πάμε αυγά, φτιάχνουμε ομελέτες, τρώμε αυγά μάτια με πατάτες τηγανιτές, φετούλα, ψωμάκι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Παστουρμά, σουτζούκι, που λένε και ακροατές μας.
0: Το έχουν κάνει εδώ πέρα λύσα. Από εκεί και πέρα σας είπαμε για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων. Σήμερα αναμένονται οι τελικές τους αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μετά και τη συνάντηση που είχαν χθες και με τον Πρωθυπουργό και με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους φούρνους, για τους αρτοποιούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Θα ανέβει η τιμή του ψωμιού 10 λεπτά σε πρώτη φάση. Μήπως και μπορέσουν και επιβιώσουν. Θα ξαναπώ ότι 1.500 φούρνοι έκλεισαν την τελευταία τριετία.
0: Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί εγώ χωρίς ψωμί, παιδιά, το ομολογώ, δεν γίνεται. Εγώ, να φανταστείς, λάσκαρη, ακόμα και με μακαρόνια, με τα μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Τρώω ψωμί. Δεν μπορώ να φάω χωρίς ψωμί και χωρίς φέτα. Άμα μου κόψεις το ψωμί, τέρμα.
4: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Λέει, θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
1: Την κοιλιά σου χάσεις. Κόψε το ψωμί.
0: Θα χάσω και τον μπόι μου.
1: Ναι,
0: την ανάπτυξή μου.
1: Ποιο μπόι εδώ. Υποφέρει η μπλούζα που φοράς. Υποφέρει.
0: Έλα, έλα, θέλω να φάω ψωμί, σου λέω.
5: Βαρεθήκαμε πια να κοσκινίζουμε. Και θέλουμε να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
0: Να, αυτό λέω.
1: Να
0: ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
1: Να κοσκινίσουμε τα αλεύρι, να το ζυμώσουμε, να το ψήσουμε, να φάμε ψωμί.
0: Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε για την Κομισιόν και τον κύριο Ντομπρόφσκι.
1: Βεβαίως, και τους Βόρειους όλους οι οποίοι αντίθεται σε
0: δημοσιογράφους. Για την Κομισιόν και τον κύριο Ντομπρόφσκι.
1: Βεβαίως, και τους Βόρειους όλους οι οποίοι.

0: Όμω, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολλά δυστυχήματα. Πάρα πολλά στο δρόμο.
1: Τώρα πάμε σε ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στον σταθμό ART.
0: Ναι. Έχει γίνει, πάντως έχει ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος και υπάρχει και αντιπαράθεση. Μάλλον το Πασόκ ζητά από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι. Ναι.
1: Η Ελλάς
0: ζητά από το Πασόκ. Συγγνώμη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητά από το Πασόκ την απομάκρυση του συγκεκριμένου στελέχους που φέρεται και σύμφωνα με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου να την εξύβρισε και να την εκφόβησε. Δεν είναι πράγματα αυτά.
1: Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
0: Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
1: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ήταν και χθες στο πάνελ. Είχαν έναν έντονο διάλογο. Υπάρχει και το ηχητικό, αλλά δεν θα το μεταδώσουμε γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει πάρα πολύ φασαρία και δεν θα βγάλετε νόημα. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήταν από την πλευρά του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Τι μου φέρνετε εδώ ένα στέλεχος που μέχρι χθες ήταν στο ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και άλλα πολλά.
1: Λέει η κυρία Παπαδοπούλου, ούτε το όνομα δεν ξέρετε, δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στην Ελλάς. Πάρτε κανένα ηρεμιστικό, του λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ανεβάζει εκείνος στροφές ακόμα περισσότερο και έχουν έντονο διάλογο. Στη συνέχεια, στο κλείσιμο της εκπομπής.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Ακούγεται την ώρα που πέφτει και το σήμα της εκπομπής να ανεβαίνουν και άλλο οι τόνοι και ακούγεται και ένα έπιπλο το οποίο προφανώς μετακινείται. Και όπως λέει η κυρία Παπαδοπούλου, αποπειράθηκε να τις επιτεθεί.
0: Ακριβώς. Και η κυρία Παπαδοπούλου γενικότερα, όσοι την ξέρουμε και την έχουμε και έχουμε συνομιλήσει και μαζί της, δεν είναι ένας άνθρωπος που υψηλών τόνων. Είναι γενικώς κάνει, εντάξει, κριτική στο ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε πολύ ήπιο ύφος. Πραγματικά, και επειδή ήταν πολύ προκλητικός ο κύριος Κωνσταντόπουλος και έχει απέναντί του μια κυρία, μια γυναίκα. Δεν μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο. Και ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, η οποία δεν έχει δεχθεί η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είπε ότι θα τον μηνύσει τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Πρέπει να αποφεύγονται αυτά. Πραγματικά πρέπει να αποφεύγονται. Και αν είναι δυνατόν, αν ισχύει το ότι, παιδί μου, την πλησίασε με επιθετικό τρόπο, πώς να σου πω, έτσι.
1: Λέει ότι κινήθηκε απειλητικά δύο φορές.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και απορώ με το Πασόκ, και πραγματικά το λέω, που δεν έχει πάρει θέση για το περιστατικό. Μια θέση πρέπει να την πάρει το Πασόκ.
1: Εάν όντως έχουν συμβεί τα πράγματα όπως καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι, ναι, η οποία και σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική της εμφάνισης είπε ακριβώς αυτό.
1: Λοιπόν, και επειδή προφανώς υπήρχαν και άλλοι καλεσμένοι στην εκπομπή και από τα άλλα κόμματα που μπορούν να επιβεβαιώσουν το αληθές ή όχι της καταγγελίας. Εάν λοιπόν έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα, στο Πασόκ πρέπει να πάρουν αποφάσεις χθες.
0: Ναι, υπάρχουν μάρτυρες, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Λέει, προσπαθεί να πει ότι δεν έγιναν, δεν συνέβησαν αυτά, όμως συνέβησαν και εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Αυτό. Λοιπόν, πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εγώ νομίζω ότι θα ανεβούν κι άλλο οι τόνοι. Χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία και βεβαίως όχι τέτοιες αντιπαραθέσεις σε τέτοιο ύφος. Εγώ και περιμένω, ξαναλέω, την αντίδραση από το Πασόκ. Δεν μπορεί το Πασόκ να μην γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι, το στέλεχος αυτό θα πρέπει να έχει ενημερώσει τη Χαριλάου Τρικούπη. Πρέπει να βγει μια αντίδραση. Πώς να το κάνουμε, η κυρία Παπαδοπούλου και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητά απομάκρυνση του συγκεκριμένου στελέχους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, ξαναλέω, ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν φτάνει αυτό.
1: Από την πλευρά του, εκείνος αρνείται ότι κινήθηκε απειλητικά, ότι έμεινε μόνο σε χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο λέει ότι ζήτησε συγγνώμη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Παράσχο στην ΚΟ, στο χωράφι. 2,4 το απλό πετρέλαιο στην ΚΟ. Άντε, λέει, να οργώσεις και να σπείρεις και να φρεζάρεις. Με 85 λεπτά συν το λίτρο από πέρσι. Υπομονή και επιμονή, ψηλά το κεφάλι. Καλό κουράγιο, αγαπητέ φίλε.
0: Να σε καλά, Παράσχο.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι.

0: λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, μάκβελ και δοκιμή.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χωρί υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τώρα, ήταν πριν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχε αποχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Καλημέρα και στον Λάμπρο. Κύριε Καλαμαράκια, λέει, και εγώ μαζί σας. Το έχω τερματίσει, τρώω και με πίτσα δύο φέτες ψωμί. Χωρίς ψωμί δεν γίνεται. Φίλε, εντάξει, εσύ πραγματικά το τερμάτισες. Με ξεπερνάς. Και η Αγγελική ψωμάκι φρέσκο ζεστό, αλλά και ωραία μπουγάτσα από τον φούρνο μου σχομυριστή με τις σάχνες και τις κανέλες. Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Ωραία η μπουγάτσα, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Να φάμε την μπουγάτσα, κάτσε, ε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να φάμε την μπουγάτσα.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Με ζαχαρίτσα, με κανελίτσα, πολύ ωραία.
0: Άστα, εσύ μην το λες.
1: Όχι,
0: μην το λες
1: σε καλά τώρα.
0: Εσύ το θα φάμε μπουγάτσα και το ψωμί μην τα λες. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά. Στο λέω γιατί και μια γνωστή σου είχε πρόβλημα. Πήγαινε να πει ψωμί και δεν μπορούσε να πει ψωμί.
1: Άστο λοιπόν.
0: Είναι άλλα πράγματα, οπότε άστο. Καλημέρα στον Νίκο στο Κερατσίνη, ο οποίος πρωί-πρωί βλέπει η δεύτερη φορά το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Να το ευχαριστηθείς, αγαπητέ φίλε.
1: Καλά κάνει.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο. Και παλαιότερα, λέει, πολλά χρόνια πριν οι δούλοι έμεναν με τους αφέντες. Επιστροφή λοιπόν στις ρίζες. Θα σε στενόμαστε με φωτιά στο κέντρο, χωρίς ρεύμα, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ η Μαρία από την άλλη, λέει, κυρία Κάτζου, θα ήσασταν τυχεροί γιατί θα είχατε την ευκαιρία να φροντίζετε έναν γεννημένο πασά, άντρα με κυλίτσα δηλαδή, τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να μου λείπει, δεν χρειάζεται, όχι.
0: Εκείνη χάνει, Μαρία μου. Άστινα, μην δίνει σημασία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Στα γραφικά καλδερίμια
0: γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
26: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
26: σοβάδες,
25: βαψίματα,
26: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
27: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
28: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
29: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστητα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
30: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Γιατί υπήρχε αυτή η οσμή αερίου και πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και νομίζω ότι άργησε και να κλείσει. Έτσι, γενικότερα υπάρχει μια ανησυχία και δεν είναι λογικό.
6: Βέβαια,
5: είναι
6: γιατί μιλάμε.
5: Τεράστιο συγκρότημα εκπαιδευτικό.
6: Είναι το μεγαλύτερο στη χώρα, είναι 4.000 μαθητές.
5: Ακριβώς.
6: Εκεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Και αυτό το μυστήριο με την οσμή αερίου είναι τουλάχιστον 15 μήπου και 20 ημέρες. Και δεν μπορούν να καταλήξουν στο από πού προέρχεται η συγκεκριμένη οσμή. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα να έχει ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου, όπως είπε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
7: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
5: Σαφώς και δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών μας. Όμως τρεις εβδομάδες τώρα δεν έπρεπε να έχουν γίνει έλεγχοι.
6: Φυσικά.
5: Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος.
6: Έχει διακοπεί η παροχή αερίου.
5: Ναι, έχει
6: να
5: διακοπεί. Βεβαίως. Αλλά λέω εγώ τώρα, τρεις εβδομάδες δεν είναι δύο μέρες. Τρεις εβδομάδες. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει να έχουν γίνει για να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί από πού είναι αυτή η οσμή. Πώς γίνεται αυτό.
6: Όπως είπε ο Χάρης Δούκας, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε κάποιο πόρισμα. Ελπίζουμε να το καταφέρουν και να μάθουμε την αιτία λοιπόν από πού προέρχεται
5: αυτή η οσμή. Και να επιστρέψουν και τα παιδιά στο σχολείο τους.
6: Και να επιστρέψουν το κυριότερο τα παιδιά στο σχολείο. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται με τηλεργασία. Η πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπως είπαμε νωρίτερα, που είχε και τη συνάντηση με τους Αλείς. Έκανε και ομιλία εκεί στα μεταλλεία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
5: Στις Σκουριές. Να μην θυμηθώ τι γινόταν με τις Σκουριές. Και τώρα έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, έχει γίνει εκεί και έχει στηρίξει την τοπική οικονομία. Να μην το θυμηθώ κι αυτό, γιατί εδώ τα ξεχνάμε, αλλά εγώ το θυμάμαι.
6: Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός εκεί από τις Σκουριές ότι η κυβέρνηση το 2017 είχε σταματήσει την πρόοδο της επένδυσης που σήμερα ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα μιλώντας σε πολίτες είπε ότι θα υπάρξει διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Δηλαδή και στην αντλία αλλά και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είπε ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία, αλλά δεν θα θυσιάσουμε την αξιοπιστία την οποία κατακτήσαμε. Θα ήταν λέει, πολύ εύκολο για μένα να ξοδέψω όσο γίνεται περισσότερα προεκλογικά για να γίνω αρεστός, αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την αξιοπιστία που έχουμε κατακτήσει. Και έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές και την αυτοδυναμία που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία.
8: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια την οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019. Την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 και ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
5: Μάλιστα, αυτό. Από την άλλη πλευρά είχαμε και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, έτσι, με επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βεβαίως και ραδιοφωνική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε διάφορα και για το ΠΑΣΟΚ και για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη Βουλή αρχικά στην τοποθέτησή του για τις εκλογές, γιατί βλέπει να έρχεται ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας.
9: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμοι παρεμβάσεων και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετιμιγορία, η περιφρόνηση
0: της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
6: Έρχεται και τσουνάμι, όπως καταλάβατε.
5: Έρχεται και τσουνάμι, να αρχίσουμε να φοβόμαστε.
6: Για διαμαρτυρίες δεν ξέρω, αλλά για ψήφο σίγουρα. Και όπως είπε και η Αμαλία, ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Εκεί όπου είπε ότι είναι απίθανη μια αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει καμία πιθανότητα, ότι η Ελλάς έχει ταράξει τα νερά από την ημέρα που ιδρύθηκε και έκανε και ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ.
5: Ακριβώς.
6: Λέγοντας ότι πρέπει να πάρει θέση.
10: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σκουρή, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάς. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ.
6: Πρέπει να
5: αλλά πρέπει
6: θέση,
5: να ξεκαθαρίσει, λέει, το ΠΑΣΟΚ με ποιον είναι, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ που είναι πιο κεντροδεξιά και μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοούσε, πιο κεντροαριστερά. Οπότε πρέπει να αποφασίσει αυτό.
6: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους και βέβαια επειδή έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
10: Να αγριέψουν λίγο τα πνεύματα γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
6: Παναγιώτη Βολάνιο, δεν πρέπει να αγριέψουν λίγο τα πνεύματα ή κρατάς χαμηλά τον πύχη.
11: Καλημέρα και πάλι.
6: Και τους τόνους.
11: Όχι, καθόλου
6: κρατάς
11: χαμηλά.
6: Κρατάς πισινή, έτσι.
11: Καθόλου.
6: Σε έχω καταλάβει εγώ.
11: Καμία πισινή. Έξω έχω κάνει μεγάλες δηλώσεις για ευρύ σκορ. Ας over 2,5 κάτι τέτοια του λέω.
6: Αν λες και τέτοια.
11: Τι να κάνω.
6: Το πληρώσεις την Παρασκευή, τη Δευτέρα,
11: το πρωί.
6: Δευτέρα
11: το πρωί όλα πληρώνονται.
6: Okay.
11: Τα δέχομαι. Δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστος.
6: Για πάμε τώρα να μας πεις τι γίνεται.
5: Τον έχεις πάντως, δηλαδή, έλα ήμαρτο, σταμάτα να τον πειράζεις. Έλα Παναγιώτη μου, πες την κίνηση.
11: Την ψυχολογία υπέρ του σήμερα.
5: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό.
11: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο είναι η Ομυρίδου Σκυλίτσι Μικράς Ασίας στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
6: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Τα λέμε τη Δευτέρα.
12: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πιεις για λάδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
6: Θα σου πει ο γαϊδούρο τριφυλάκια στη Δευτέρα. Σου έχω ετοιμάσει κάτι ηχητικά, ένα και ένα. Με το ζόρι κρατιέμαι.
5: Παναγιώτη,
6: τι θα μου γίνει. Με το ζόρι κρατιέμαι για να μην το αποκαλύψω σήμερα.
5: Εντάξει, βάλε κάτι.
6: Όχι, άστο, κρατιέμαι.
5: Κάτσε να δεις, μίλες πολλά. Εκτίθεσαι. Κοντοφτάνει η Δευτέρα.
6: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό που λέτε για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που μπερδεύτηκε ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν στη χθεσινή συνέντευξη, ήταν στην προχθεσινή συζήτηση εκεί στο συνέδριο του Βήματος. Μπερδεύτηκε, ήθελε να πει για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και είπε για καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε Real News και με τη Real News το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων. Ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: holding you. Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Καλώστε.
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Ανέβηκε και βίντεο στα social media, στο Instagram. Σε λίγο θα ανέβει και στο Facebook. Ειδοποιάω.
1: Ειδοποία, Καραβάκο, ειδοποία.
0: Θα δείτε την Κάτσου, να τη χαρείτε.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Ναι, το ντέρμπι είναι εκτός έδρας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε περισσότερες ελπίδες με αυτή την εξέλιξη. Κρατήσουμε μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Ο Θοδωρής από την άλλη, ζω για τη Δευτέρα μόλις μπει ο Βολάνιος.
1: Πάρα πολύ ζούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ζούμε πάρα πολύ.
0: Και πρόσεξε όμως τι λέει ο Θοδωρής. Είτε καλό είτε κακό. Και τα δύο ωραία θα είναι.
1: Να ξέρετε ότι όλο αυτό εμείς το κάνουμε εδώ για πλάκα. Έτσι. Πειραζόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πειράζουμε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πειράζει εμάς και πάει έτσι, έτσι μας κάνει.
0: Απλά τυχαίνει περισσότερες φορές να τους πειράζω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι περισσότερες φορές κερδισμένος.
1: Και πέρσι μας πείραζες.
0: Για φέτος.
1: Εκεί το Μάιο κοντά.
0: Για φέτος μιλάω.
1: Όχι, μιλάω για πέρσι. Εγώ λέω πέρσι. Κοντά στο Μάιο εκεί, κοντά στο Δισέντερ μας πείραζες.
0: Που λέει και το τραγούδι.
1: Γιατί να πάνε στην ευχή. Εγώ δεν σε πείραζα πάντως πέρσι. Πέρσι
0: ναι,
1: το Μάιο.
0: Α, καθόλου, παιδιά. Τον τίγε. Η χειρότερη από όλους ήταν. Καλημέρα Τόρπι, να είσαι καλά βρε αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει και τις ευχές του για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα βέβαια έχουμε την κλήρωση και το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα, στο VIP Σαλέ, στο λιβάδι της Αράχοβας, που αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και την premium σειρά. Λήθος. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Καταστήματα Greco Strom και grecostrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Χαρούμενο παρασκευιάτικο GR, πετάει. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλημέρα στον Κώστα με το καλώδιο και εσύ με το καλώδιο και η Σούλα και ο Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη. Μα τι σας έπιασε τέλος πάντων πρωί-πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Κωνσταντίνε, δεν πειράζει και χωρίς το Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε Ουναή.
1: Η Νατάσα λέει, άσους Ιωσήφ να λένε. Νατάσα μου, εμείς. Εκείνος μας λέει
0: καλημέρα,
1: κάθε μέρα.
0: Καλημέρα, Νατάσα, καλημέρα.
1: Νατάσα μου, δεν καταλαβαίνεις τι τραβάμε εδώ. Αλήθεια σου λέω.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Δεν μας είπες τίποτα για το ψωμί όμως. Ποφεύγεις τη λέξη, δεν τη λες καθόλου.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. θα το λέω άρτος, αρτοσκεύασμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρτος και αρτοσκεύασμα.
0: Σημαίνουν και ατυχήματα. Μετρώει το χέρι μου τώρα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, Λεωνάρδε, καλό Σαββατοκύριακο. Μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ. Υπάρχει κι άλλη συνάδελφό σου. Παρουσίασε ψωμί στη τηλεόραση. Έκανε διαφήμιση.
1: Να σου πω, εντάξει τώρα, το έχεις τερματίσει σήμερα.
0: Και λέω. Ψωμί και λαμπρόψωμο.
1: Ναι, λαμπρόψωμο.
0: Και μπερδεύτηκε εκεί πέρα.
1: Αρτοσκευάσματα, παιδί μου. Τα λες όλα αρτοσκευάσματα. Και μια χαρά δεν είναι η λέξη. Αρτοσκευάσματα.
0: Ελπίζουμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η ματιά της επικαιρότητας σήμερα, τουλάχιστον από εμάς. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης
0: θα είναι κοντά σας για τις δύο επόμενες ώρες. Η εκπομπή σήμερα θα κλείσει με Edith Piaf, γιατί, πρόσεξε να δεις. Σαν σήμερα λοιπόν 9 Οκτωβρίου του 1962, η Edith Piaf θα παντρευτεί τον τελευταίο μεγάλο έρωτα της ζωής της. Ήταν ένας 26χρονος Έλληνας κομμωτής, ο οποίος στη συνέχεια έγινε τραγουδιστής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας από την Κέρκυρα. Αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας της Edith Piaf, τον παντρεύτηκε σαν σήμερα το 1962, τον μετονόμασε από Θεοφάνη Λαμπούκα σε Τεός Αγαπώ και μαζί δημιούργησαν και τη μεγάλη επιτυχία με την οποία θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Τα λέμε τη Δευτέρα και ξέρετε, έτσι. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
11: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν.
13: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το Ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 22 7 3 170 22 7 3 5 71. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο έχει να κάνει, μέχρι να βγάλουμε τον καλεσμένο, σχετικά με τις μαθητικές κινητοποιήσεις και τα όσα έγιναν γνωστά πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Σάμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια σχετική ερώτηση στη Βουλή, 6 βουλευτές μου φαίνεται, στην οποία λένε πολλά και διάφορα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την ερώτηση την καταθέτουν προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία της ΣΑΜΟ και αστυνομική διαχείριση μαθητικών κινητοποιήσεων με συλλήψεις ανήλικων μαθητών.

0: Λοιπόν, έλεγα για την ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή, αλλά και σήμερα έφτασαν από την Κρήτη 163 ακόμη μετανάστες. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με επιβατικό σκάφος, το οποίο κατέπλεψε στο λιμάνι του νησιού και στο σημείο βρισκόταν οχήματα μεταφοράς και άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία υποδοχής. Η άφηξη των 163 ανθρώπων επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά μεταφέρει και ένα ερώτημα προς τον βουλευτή, προς τους δημάρχους, οι οποίοι πέρα από να ευχές και πέρα από το να στείλουν κάποιο έγγραφο, σταματούν όλα σε εκείνο το σημείο. Έτσι λοιπόν και σήμερα είχαμε 163 αφήξεις στην πόλη μας από το Ηράκλειο και αντίστοιχα το τι συμβαίνει στην Κρήτη με τις αφήξεις των μεταναστών, εκεί είναι οι πληροφορίες που έρχονται και σήμερα μάλιστα 100% έρχονται. Με ένα μικρό πώς τα καταφέρνουν, και θα ρωτήσω τώρα πώς τα καταφέρνουν με ένα μικρό φουσκωτό να φτάνουν μέχρι την Κρήτη και κανείς να μην τους παίρνει είδηση, είναι μια ιστορία. Και θέτω και το ερώτημα στον αγαπητό πτέρυχο, τον κύριο Γιώργο Νταυρή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αρχηγέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Πώς διασχίζουν εδώ στη Σάμο, απέχει το... απέχει κοντινότερο, το κοντινότερο σημείο 1400 μέτρα. Και πάλι του σκέφτηκε...
1: Μπορεί να έρχονται και κολυμπώντας, αν θέλει.
0: Ναι, 1400 μέτρα. Και του σκέφτεσαι, λες τώρα να μπω μια βάρκα. Συνήθως ξεκινάνε από το Σεφυρί Χισάρ, διασχίζουν. Πώς γίνεται να μην αντιλαμβάνεται η πολιτεία τις αφήξεις? Είναι ένα ερώτημα.
1: Εντάξει, είναι ένα ερώτημα φιλοσοφικό.
0: Όχι φιλοσοφικό, πραγματικό. Ότι... το βλέπουμε κάθε μέρα. Δύο λεπτά, κύριε Πτεραρχέ.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα στην Κρήτη έχουμε 1100 αφήξεις και εκεί δεν είναι ούτε φιλοσοφικό ούτε θεωρητικό το θέμα μας.
1: Πιστεύω ότι οι ακροατές μας καταλάβανε ότι κάνω μαύρο χιούμορ προσπαθώντας να πω αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ότι οι υπηρεσίες τα ξέρουν όλα, όπως ξέρουν και τι γίνεται και στην από εκεί πλευρά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια και εδώ οι δικοί μας δεν κάνουν τίποτα.
0: Άρα δηλαδή είναι ιστορία... συνεννοημένη, κύριε Πτεραρχέτη.
1: Όλα, όλο αυτό το οποίο θα πνίξει την Ευρώπη, το οποίο το έχουν σχεδιάσει οι μεγάλοι...
0: Η Ευρώπη ήδη πνίγεται, κύριε Πτεραρχέ.
1: Ναι, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Φοβάμαι ότι μήπως μας προλάβουν οι εξελίξεις και τρέχουμε και κάνουν ορισμένοι. Θα γίνουν εκλογές, λέει, την Άνοιξη, το Μάη και τα λοιπά.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάτε,
0: ακούστε μια πληροφορία που έρχεται.
1: Για όλη αυτή η κατάσταση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Εγώ δεν βλέπω ο Σάντζεθ εκεί, κύριε εκλογές, νομίζω έπεσε η κυβέρνηση μετά από αυτή την ιστορία. Αν αυτό το πράγμα ξαναφοντώσει στη Γαλλία, γιατί βλέπω εκεί Ισλαμιστές, ιδιαίτερα μαθητές και τα λοιπά, έξω σηκωθεί όλο, έχει περάσει φωτιά.
0: Ακούστε τώρα την πληροφορία. Είναι ένα... είναι μια τακτική των Ισλαμιστών. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται η παγκόσμια Ιντιφάντα. Δηλαδή να μεταφέρουν τα προβλήματά τους σε όλη την Ευρώπη για να στο τέλος να χτεναχθεί στον αέρα η Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν οι λέξεις, ακούμε τη λέξη μαθητές, αλλά εδώ δεν πρόκειται για Γάλλους μαθητές, είναι όλοι αυτοί που πολλά χρόνια έχουν μεταφερθεί εκεί και βρίσκονται στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι.
1: Η Ευρώπη, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, δεν είναι όπως θέλουν ή όπως τη φανταζόμαστε ή κάποιοι, ιδιαίτερα η πολιτική τάξη στη χώρα, να μας αφήνει να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, πιστεύουν, ας πούμε, οι Έλληνες στις αμοκράτες, οι Έλληνες γενικά στην Αθήνα, στην Πάτρα που είμαι εγώ και τα λοιπά, mm-hmm. ότι η Ευρώπη, ξέρω εγώ, είναι ένας τύπος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με αργότερους ρυθμούς αποφάσεων. Αν δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει πολιτική οντότητα η Ευρώπη. Υπάρχουν διορισμένες Βρυξέλλες. Καταρχάς δεν υπάρχουν σύνορα στην Ευρώπη. Φωνάζουν άλλοι, μέχρι μας πήραν χαμπάρι, φωνάζουν οι Αμερικανοί, όχι τώρα. Έτσι, και ο Τραμπ.
0: Δεν τα είπε ξεκάθαρα ο Ρούμπιο, δεν τα είπε χθες.
1: Έτσι, έτσι. Ο Ρούμπιο τα είπε, όλοι το ξέρουν, η πολιτική τάξη στη χώρα το ξέρει, αλλά κάνει ότι δεν το ξέρει. Είμαστε Ευρώπη. Δεύτερον, λέει για άμυνα, φύλαξη των συνόρων της Ευρώπης, βγαίνει και εδώ, βγαίναν οι υπουργοί μετανάστευσης, το ένα το άλλο. Λένε τα δικά τους. Ποια έχει σύνορα η Ευρώπη? Αν κάτι ή μια οντότητα δεν έχει σύνορα, δεν μπορεί να φτιάξει και άμυνα. Η Ευρώπη λοιπόν ούτε Υπουργείο Εξωτερικών έχει, ούτε Σύνταγμα έχει, ούτε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει, ούτε Κεντρική Κυβέρνηση έχει, ούτε αυτοί που αποφασίζουν εκλέγονται από το λαό. Δεν έχει τίποτα. Και καθόμαστε και συζητάμε, λέμε είμαστε Ευρώπη και είπε η Ευρώπη αυτό, τίποτα. Είναι ηγεσίες οι οποίες βολεύονται από αυτή την ανακατοσούρα.
0: Μα δεν αντιλαμβάνονται ότι θα διαλυθούν και αυτοί που είναι βολεμένοι?
1: Δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει η πρόσχερη παραμονή στην...
0: Πόσο στην πρόσχερη είναι? Πόσο? Να, οι κινητοποιήσεις...
1: Αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να το πούμε ομά. Ο Γερμανός, ο μέσος Γερμανός και άλλα εκεί που λύγεται άξι στη Γερμανία, στο μυαλό της είναι να κάνει τέταρτο Ράιχ, δηλαδή να κάνει γερμανική Ευρώπη, να είναι αυτή η ελίτ της Ευρώπης και όλοι οι υπόλοιποι να δουλεύουμε για αυτούς. Αν θυμηθούμε, έτσι, Σόιμπλε, Μέρκελ και τους προηγούμενους. Η Γάλλη, ο Μακρόν και τα λοιπά το ίδιο. Η Αγγλία είδε και σηκώθηκε και έφυγε γιατί είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Οι ευρωπαϊστές λοιπόν, όταν δεν λεγόμενοι που λένε «Α, εγώ θέλω», λέει ο Μητσοτάκης, να είμαι ευρωπαϊστής. Ευρωπαϊστής στην Ευρώπη χωρίς να είσαι χριστιανός, όπως έλεγε ο Όρμπαν, και στην Ευρώπη χωρίς να είσαι χριστιανός, όπως έλεγε ο Όρμπαν,

0: Αυτό το ξέρει και η Τουρκία τώρα. Η Τουρκία ξέρει ότι επειδή είναι μέρος του ΝΑΤΟ, ότι είναι ισχυρότερη το ΝΑΤΟ από την Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ έχει στρατεύματα. Κάνει με τις συνόδους εξωτερική πολιτική. Η Ευρώπη τι έχει, την Κάλας που είχε η χώρα της 7 τάνκ και ένα αεροπλάνο. Δεν κατάλαβα. Έχει σύνορα. Έχει οριοθετήσει τα σύνορα. Θα είχαμε κανένα πρόβλημα τώρα με το καλώδιο και με όλα αυτά εάν έλεγε η Ευρώπη ότι τα σύνορα του, δηλαδή εδώ που είναι το Αιγαίο, όπως το στείλαμε με τα χωρικά ύδατα κτλ. Τα έχει ορίσει η Ευρώπη, η Βρυξέλλες. Τι λέμε εμείς, 12 μίλια και τούτο και τ' άλλο και εκείνο. Θα είχαν οριστεί από τις Βρυξέλλες αυτά. Αλλά όλα τούτα εδώ τα πράγματα που λέμε, δηλαδή είμαστε Ευρώπη ή είμαστε Ελλάδα και πρέπει εμείς να τα κάνουμε αυτά. Η Τουρκία αφού τα βάζει με την Ευρώπη και έχει παράνομα κατέχει το βόρειο μέρος της Κύπρου, η Ευρώπη τι κάνει. Όλα λοιπόν αυτά τα αφήνουν επίτηδες να υπάρχουν μια, στον αέρα.
1: Από τη μια κατέχει τη μισή η Κύπρο και από την άλλη ζήτησε ο ίδιος πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στο στόμα του Συμβουλίου στον ΟΗΕ να ανατρέψει τα δύο ψηφίσματα και να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
0: Τελείως θα τρελαθούμε. Και δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης να πει τίποτα. Βγήκε λίγο ο Κύπριος πρόεδρος έτσι, και τα είπε, τα υπόλοιπα τα είπε ο Νετανιάχου. Εμείς κάναμε το παπί. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε για τον Ρούμπιο τώρα, για τον Υπουργό Εξωτερικών. Από ό,τι φαίνεται, ήθελε μερικά δισεκατομμύρια, τα πήρε, όπλα για F-13, εξυγχρονισμός για F-16 και άλλα 4 δισεκατομμύρια για όπλα από τα περισσεύματα των ΗΠΑ της Αμερικής. Παράλληλα, από ό,τι φάνηκε, παροτρύνει την Αθήνα να συνεννοηθεί παρασκηνιακά με την Τουρκία, δηλαδή ακόμη και να ζητήσει την άδειά της για το καλώδιο. Πού έχουμε φτάσει?
0: Ένα, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Καταρχάς, ο Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών και ο επικεφαλής ή μάλλον ο υπεύθυνος για την εθνική ασφαλεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει δύο επίσημα διαπογραφής Τραμπ καπέλα. Ο Ρούμπιο δεν ήρθε εδώ ως Ρούμπιο που τον ξέραμε ως γερουσιαστής, ο οποίος όντως θαυμάζει την Ελλάδα, πρωταγωνίστησε αν και ήταν ρεπουμπλικάνος μαζί με τον Μενέντες που ήταν δημοκρατικός και φέρανε και φτιάξαν το νομοσχέδιο και όλο αυτό, τον Κάτσα, το οποίο στην ουσία πετάει την Τουρκία έξω από τα F-35 και όπως είπε και στον Παπαχελά στη συνέντευξη, εάν δεν λύσει το πρόβλημα με τα S-400 που είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί, να πάρει η Τουρκία και να μπει στα F-35 και όσο περνάει ο καιρός, αν περάσουν 4-5 χρόνια, ήδη το F-35 θα έχει παλιώσει.
1: Κύριε Πτέρωχε,
0: οι Αμερικάνοι θα πάνε στην επόμενη γενιά.
1: Εδώ αυτή η κυβέρνηση υπάκουσε ταπεινωτικά στην απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην ακουστεί καν το όνομα της Τουρκίας. Και στην πορεία βλέπουμε να δίνεται μια συνέντευξη στον Παπαχελά και εκεί να λέει τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα οποία δεν είπε στις συζητήσεις τις επίσημες.
0: Κοίταξε. Στη διεθνή διπλωματική πρακτική.
1: Μα εδώ είναι μυστική διπλωματία.
0: Ναι. Διπλωματική πρακτική. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός. Εγώ βγήκα σε ένα επίσημο κανάλι στο Open που με κάλεσε να σχολιάσω με τον κύριο Εφαντή την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή νομίζω, και είπα μην περιμένουμε τώρα ο Ρούμπιο να έρθει εδώ και να πλακώσει τα χαστού για την Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά. Η Αμερική έχει συμφέροντα τα οποία έχει και με την Τουρκία. Περιμέναμε εδώ τώρα, δηλαδή υπάρχει και μια υπερβολή στην κρίνια και στην άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι είμαι αντίθετος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Δεν θα τα έκανε κανένας. ούτε ο Τσίπρας ούτε η Κωνσταντοπούλου, εκτός και αν ήταν το ΚΚΕ, που το ΚΚΕ δεν θέλει.

0: θέλει να κυβερνήσει. Το ΚΚΕ θέλει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, θέλει η σφαίρα της γης να γυρίζει ανάποδα, θέλει πολλά πράγματα. Εκεί όπως έλεγε η Παπαρίγα να πούμε, εμείς πρέπει να αλλάξει ο δυτικός πολιτισμός, αμού να μην υπάρχει περιουσία κανένας να μην έχει. Έτσι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και όπως είπε της Παπαρίγα κάποιος να την ψηφίσουν και ο 60% του ΚΚΕ τι θα κάνει, θα έρθει ο Κουτσούμπας και θα καταργήσει τη, πώς το λένε, την περιουσία και θα είναι μόνο κρατική, τότε θα πάρει μείον 7% την άλλη μέρα το ΚΚΕ. Έτσι, όταν ακούγονται λοιπόν κουβέντες που εγώ έτσι, δεν είμαι σφόδρα αντίθετος και ούτε πολέμιος στο ΚΚΕ, αλλά δεν μπορώ να ακούω, ξέρω εγώ, τερατουργήματα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται, λέει, η ασπίδα του Αχιλλέα. Χρειάζεται ψωμί. Είναι σαν αυτά που λέγανε κάποιοι εκεί όταν ήρθε ο Τσίπρας, θα το ρισκάρουμε. Λέει, δεν χρειάζεται ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτα. Ναι. Φτάνουν όμως τα αεροπλάνα, τα έχουμε πει. Φτάνουν τα καράβια. Και πότε θα έρθουν.
1: Τώρα.
0: Φτάνουν η ασπίδα του Αχιλλέα και πότε θα έρθει.
1: Ακούστε κάτι, αν κύριε φτάνει...
0: Ναι, Γιάννη, να τελειώσω τη σκέψη.
1: Βεβαίως, με συγχωρείτε.
0: Οι εξοπλισμοί είναι καλοί. Ήρθε ο Ρούμπιο, πήραμε παραπάνω. Θα πάρουμε όπλα, θα πάρουμε κοινό, θα πάρουμε τα περισσεύματα. Οι αυτοί πήραν 4 εκατομμύρια, κάναν τις δουλειές. Οκ. Okay. Ερώτηση. Φτάνουν αυτά για να σταματήσει η Τουρκία να διεκδικεί, να θέλει γαλάζια πατρίδα, εκτουρκισμό της Ελλάδος, ολόκληρη την Κύπρο, όλο το Αιγαίο και να γίνει η πέμπτη δύναμη στον κόσμο που είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός? Η απάντηση είναι όχι, με μεγάλα γράμματα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η Ελλάδα για να αναχαιτήσει αυτή τη στρατηγική της Τουρκίας? Πρώτον, να κερδίζει χρόνο και δεύτερον, να μην επενδύει μόνο στα όπλα, τα οποία έχουν και χρόνο προς, πώς το λένε, κτήσεις. Οι φρεγάτες και η ασπίδα του Αχιλλέα και τα F-35, έτσι, θα αξιοποιηθούν μετά από 5 χρόνια. Ίσως να έχει πεθάνει και ο Ερντογάν.
1: Κύριε
0: και ο Μητσοτάκης θα είναι πολύ γέρος.
1: Εξηγήστε μου κάτι, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά κάτι δεν πάει καλά. Μετά από την απώλεια...
0: Πολλά δεν πάνε καλά.
1: Μετά από την απώλεια αριθμού ελικοπτέρων Απάτσε στο Στεφανοβίκιο, ο επίσημος αριθμός δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Εδώ φαίνεται ότι χάνουμε και ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού, καθώς αποκαλύπτεται ότι όσα υλικά και ανταλλακτικά για τα παλαιότερα 212 είναι από δύσκολο έως αδύνατο να αντικατασταθούν, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν στην αγορά, έρχονται και τα εξαφανίζουν οι φωτιές. Τι και δεν μιλάει κανείς.
0: Πώς ελικόπτερα καίγαν. Είναι υπεύθυνος ο υπουργός να κόψει κεφάλια τώρα εκεί πέρα.
1: Τι καταστραφεί και τι δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Φωτιά έχουμε στη βάση του ελικόπτερα.
0: Δεν είμαι ενήμερος ακριβώς τι χάθηκε κτλ. Είναι απαράδεκτο όμως να γίνονται ατυχήματα, όπως είναι και απαράδεκτο να χάνουμε φάντομα στο εν είναι παλιό για να οικονομάει κάποιος. Έτσι. Και εκεί έπρεπε να πέσουν κεφάλια. Έστησε εταιρεία ο κύριος Καμένος επί Τσίπρα μαζί με τον υπεύθυνο που τον έχει τώρα ο Τσίπρας εκεί με τον πτέραχο, 10 ετές συμβόλαιο για να οικονομάνε κάποιοι, ξέρω εγώ, 5-10 εκατομμύρια το χρόνο για να πολεμάει η αεροπορία. Αυτά τα λεφτά, τα 5-10 εκατομμύρια επί 7 χρόνια, 35, μπορεί να παίρνουν άλλα ανταλλακτικά. Αυτά όμως είναι τα ψηλά. Είναι τα λίγα.
1: Το ανέφερα, κύριε Πτέρεχε, γιατί η φωτιά στη βάση των ελικοπτέρων στο Κοτρώνι έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά γεγονότων που αποδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά καθόλου με τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Τι κάτι, Γιάννη, εάν...
1: Εγώ είμαι ο πολίτης, δεν έχω την ειδικότητα, την ιδιότητα που αυτή.
0: Κοίταξε, Γιάννη, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στα στρατά, ούτε τα σίδερα, ελικόπτερα, αεροπλάνα και καράβια. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει και ηθικό. Το δεύτερο είναι η ηγεσία, η οποία ασκεί επίβλεψη και με την υψηλότερη επίβλεψη του Υπουργού, ο οποίος είναι υπόλογος απέναντι στον ελληνικό λαό, να τη στηρίζει, να τις προωθεί και όλες αυτές τις παραμέτρους να τις αυξάνει, ούτως ώστε σταδιακά ή όταν απαιτηθεί να χρησιμοποιούνται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χρόνια. Τώρα που λέτε χρόνια το παραμύθι του πατριωτικού εξοπλισμού, παίρνουμε αεροπλάνα και στην Κύπρο είχαμε αεροπλάνα και πολύ καλύτερα από τους Τούρκους και μια μισή γενιά και καλύτερους αεροπλάνους δεν χρησιμοποίησαμε. Και στα Ίμια είχαμε. Και ήξερε η Αμερικάνικη διπλωματία και ο Μπιλ Κλίντον ότι εμείς είχαμε δίκιο. Δεν τα χρησιμοποίησαμε. Και ο Σιμίτης δοξάστηκε 3 μέρες με τα θάνατα. Και σήμερα περνάνε στον κόσμο, ο μέσος πολίτης έξω, εμένα με ρίξε από τέρα και μου λέει είναι καλά τα F-35. Τώρα δεν νομίζει ο Έλλην πολίτης ότι έχουμε πάρει αεροπλάνα εμείς, ότι τα έχουμε εδώ στην Αδραβίδα που θα πάνε. Μετά από 5 χρόνια θα έχουμε. Νομίζουμε ότι έχουμε 4 μπελαρά και 2 τις άλλες εκεί, τις Λαμπορκίνη που τους λένε ένας φίλος, τις Μπεργκαμίνη. Έτσι. Αυτά θα έρθουν σε 5 χρόνια. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα αρχίζει σταδιακά και αν και θέλω να χρησιμοποιήσει 3 χρόνια. Ερώτηση. Ποιος θα τα χρησιμοποιήσει όλα του τα δω τα πράγματα. Αξιωματικοί και, υπαξιωματικοί. Ναι. Εδώ του φεύγουν του δέντια, το τρόπος του λέγει, έχουν φύγει από πριν. Πάνε, φεύγουν από το ναυτικό. Κατά εκατοντάδες. Λένε κάνουν επιδείξεις για τα αεροπλάνα και δεν πάει κανένας από τα σχολεία γιατί δεν καλούν τα σχολεία να πάνε εκεί όπως τα είχαμε καλέσει εμείς στον Αρχάγγελο που ήμουν εγώ διευθυντής του Αλφα Κλάδου και κάναμε την άσκηση. Είχαμε καλέσει τους μαθητές και τα λοιπά. Δεν διδάσκονται οι μαθητές μας στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού τον Κολοκοτρώνη ότι πρέπει και λιγότερα όπλα να έχουμε και παλιότερα όπως είχε ο Κολοκοτρώνης σκουριασμένο σπαθί και μια χούφτα μπαρούτι, ότι θα πεθάνουμε και θα δώσουμε το αίμα μας όπως νίκησαν τότε οι πρόγονοί μας, όπως όλους τους πολέμους νίκησαν οι Αφγανοί τους, και τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, οι Βιετναμέζοι που δεν είχαν τίποτα. Έτσι, άμα δεν πάρουμε την εθνική ισχύ από την αρχή, από το δημοτικό, όπως κάνει ο Ερντογάν, αν δεν πιστέψουν ότι η Κύπρος πρέπει να ελευθερωθεί, αν δεν περάσει αυτό στο γυμνάσιο, αν δεν πάει στο πανεπιστήμιο, ποιος θα πάει να τη δουλέψει την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτός που θα θέλει να φύγει ή να είναι με το ποτό ή να λέει, ξέρω εγώ που λέει ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι αντί να τη πιστείς, αντί να πει ναι, θέλω να λύσω τα προβλήματα, είμαι φιλάνθρωπος, σκέφτομαι τον κόσμο, ναι. Δεν μας χωράει όλος, δεν δείτε ποτέ το ερώτημα από κανένα δημοσιογράφο ή από κανένα πολιτικό στον άλλον να του πει του Βαρουφάκη, πόσους θα πάρουμε ρε φίλε. Πόσους από αυτούς τους 150 ή τους 1000 που βγαίνουν κάθε μέρα στην Κρήτη και μετά τους στέλνουν στη Σάμο με το επιβατικό. Τι θα γίνει, την Ομόνοια θα την πάρουμε. Ποιοι μου λες εμένα Σάμο. Εδώ είμαι στην Αθήνα και η Ελλάδα έχει χάσει το κέντρο των Αθηνών. Η πόλη σε άλλο που τα λέει ο Ζεζέας, σιωπηρή άλωσε. Η πόλη των Αθηνών έχει χαθεί. Το κέντρο της, το ιστορικό κέντρο, έχει χαθεί. Ισλαμαμπάντ. Αυτό που γίνεται τώρα στη Γαλλία άνετα μπορεί να γίνει στο κέντρο των Αθηνών. Τι να τα κάνουμε τα αεροπλάνα.
1: Ναι, θέμα συγκυρίες.
0: Τι να τα κάνουμε. Και αυτό δεν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, μπήκαν οι 1000 τόσοι, δεν θα μπει το πρωί να βγει ο κύριος από το Sky, ο Νταβρής στο Sky, εσύ στο άλλο κανάλι να πει τι έγινε κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρωθυπουργέ, τι έγινε. Τι θα κάνουμε. Μας τα είπε και ο Ρούμπιο εδώ, πρέπει να φτιάξουμε, εσύ να φτιάξουμε. Θα ελέγξουμε το σπίτι μας.
1: Τέραχε, δεν είναι μόνο να κάνεις την ερώτηση στον Υπουργό. Εδώ σχετικά με τις καθημερινές...
0: Μα έχουμε φτάσει στο σημείο...
1: Ακούστε κάτι, γιατί έχουμε...
0: Πρόσεξε, η ερώτηση δεν γίνεται. Η ερώτηση δεν γίνεται για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Άρα το Τζίπρα δεν θα το ρωτήσει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη. Με ποιο τρόπο θα εντάξετε και θα ξαναπάρετε τον έλεγχο των Αθηνών. Δεν γίνεται αυτή η ερώτηση. Δεν γίνεται επίτηδες. Γιατί θα έρθουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι απλό. Και όμως δεν τίθεται. οι δύσκολες ερωτήσεις δεν τίθενται. Όπως δεν ετέθη καμία ερώτηση σε όλα αυτά τα παπανδρεϊκά θα που είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν βγήκε κανείς δημοσιογράφος να ρωτήσει, αγαπητέ Γιάννη, είναι υποχρεωτικά εκτελεστεό το πρόγραμμά σας, κύριε Τσίπρα? Όταν βγήκατε κυβέρνηση δεν είχατε ξανακάνει πρόγραμμα? Γιατί δεν το τηρήσετε? Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, τι λέγατε για τους μετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που ήταν και ο Νέγρης και άκουγε και ο Νταβρής και τα λέγατε, τους διώξουμε απάνε, έτσι. Γιατί δεν το τηρήσατε? Τώρα θα το τηρήσετε?
1: Και... όχι, αφού δεν τηρήσαν την υπόσχεση, δεν θα το τηρήσουν. Τι ερώτηση?
0: Μπράβο. Στην συνταγματική αναθεώρηση, λοιπόν, δεν το βάζουν αυτό. Να πει ότι τα κόμματα αλλά και οι δήμαρχοι, ό,τι λένε στο λαό και τάζουν για να το ψηφίσουν, θα πηγαίνει στο δικαστήριο και θα, εν υπόγραφα θα λένε ότι θα το τηρήσω, διότι αλλιώς είναι απάτη. Και τους κλέβουν με απάτη την ψήφο. Το δεύτερο είναι το σημαντικότερο, που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη γιατί είμαστε προεκλογικό χρόνο. Συζητάνε όλοι για καλύτερη διαχείριση, να δώσουν λεφτά, να δώσουν το μισθό, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Και δεν τίθεται οι ερωτήσεις. Χωρίς σχολιά στο δημοτικό, πώς μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εάν πάει κάποιος χωρικός και δεν είναι καλό το φιντάνι της ντομάτας, θα βγάλει ντομάτες στο χωράφι ή οτιδήποτε άλλο, ή δέντρο. Το σχολείο είναι το φυτώριο. Χωρίς σχολείο όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί οι παπατζίδες, οι πολιτικοί, κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τα σχολεία να γίνουν το ομορφότερο μέρος του κάθε πόλης και κάθε χωριού, χωρίς να είναι οι δάσκαλοι ηθικοί κτλ., να έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα, και χωρίς οι μαθητές της πρώτης δημοτικού, δευτέρας, τρίτης στο δημοτικό, να λένε εμείς για την πατρίδα μας είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, όπως λένε οι Τούρκοι, κανένα από αυτά τα κατάπτυστα, τις ψευτιές των προγραμμάτων δεν πρόκειται να τηρηθεί. Και ο Έλληνας έχει εθιστεί σε αυτό. Δηλαδή περιμένει ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα, και έχουν βαφτίσει το ψέμα αφήγημα.
1: Μάλιστα.
0: Τι αφήγημα έχει ο Τσίπρας, νέο αφήγημα? Τι rebranding κάνει ο Τσίπρας? Τι καινούργιο θα πει ο Μητσοτάκης? Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα κύκλο, έτσι, ο οποίος είναι χειρότερος από πλευράς ποιότητος αυτονών που κάνουν εκεί τους αβανταδόρους, οι παπατζίδες, βάλτε λεφτά για να κερδίσετε, έτσι, χειρότερος. Και έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά, παράγουμε φαντασιώσεις, ενώ κοντεύουμε να βυθιστούμε τελείως. Και για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να πάμε στην Ομόνοια. Δηλαδή κάθε φορά που βγαίνει μια βάρκα...
1: Αφού δεν πήγαμε πρώτα στα νησιά, να πάμε μετά στην Ομόνοια.
0: Όχι,
1: κύριε.
0: Κάθε φορά που βγαίνει η βάρκα, πρέπει δίπλα να υπάρχει ένα μίνι βίντεο 3 λεπτών, τι γίνεται κάθε μέρα στην Αθήνα. Στο κέντρο.
1: Κύριε Πτέρεχε, να κλείσουμε σιγά σιγά, σας παρακαλώ πολύ, γιατί λέω να κλείσουμε για το θέμα της διαφήμισης.
0: Να κλείσουμε, θέλετε να με πάρετε μετά, πολύ ευχαριστώ.
1: Να σας πάρουμε, γιατί δεν έχω
0: να κλείσουμε και να τελειώνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να κλείσουμε, για να τη διαφήμιση και συνεχίζουμε, έτσι.
0: Έτσι, Γιάννη.
1: Να είστε καλά, πάμε στις διαφήμισεις.
2: Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
10: και 6977809389.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα εκεί που την αφήσαμε με τον πτέρωχο τον κύριο Νταβρή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, λέγοντας ότι θα ανησυχούν για το τι συμβαίνει στην Ομόνια. Λέω, ερώτησα ως το εξής. Ανησύχησε κανείς για το τι συμβαίνει σήμερα στα νησιά και την Κρήτη? Κανένας δεν ανησυχεί, κύριε πτέρωχο.
15: Όχι, όχι βέβαια. Τι να ανησυχήσω. Εδώ το στέλνουν κιόλας. Η Ντόρα είπε να τους πάμε στα χωριά, να τους έχουμε για έχα. Δεν, δεν είπε? Μ' ακούτε?
1: Ακούω, δεν θέλω τώρα να σας κόψω. Ακούω αυτά που λέτε, ακούω.
15: Η κυρία Μπακογιάννη δεν έχει πει. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν δεν έλεγε. Θα λύσουμε, λέει, το πρόβλημα, να τους εντάξουμε αυτούς. Ο Βίτσας και ο άλλος που τον είχε υπουργό τότε εκεί, ποιος ήταν και έκανε και λίγο αμήνες. Δεν πήγαινε στους Πακιστανούς, οι οποίοι αισθάνονται ίδιο έθνος με την Τουρκία και τους θέλει και ήθελαν μια πολιτική σαν αυτή του Σάντσεθ, να πούμε, να τους πάρει όλους αυτούς για να ψηφίζουν? Δεν είναι πραγματικότητες αυτές? Δεν είναι. Είναι. Άρα δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς αρμενίζουμε έτσι.
1: Αν τώρα είναι σημαντικό αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή.
15: Διάλογο, αυτό το πράγμα σήμερα, δηλαδή σήμερα η κρατική τηλεόραση, τα άλλα κανάλια, έπρεπε να συνδυάσουν αυτό το θέμα που γίνεται στα νησιά με την αναφορά γενικά και του Ρούμπιο και της αμερικανικής πλευράς, αλλά και με όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, με όλη αυτή την ιστορία, για να αναδείξουν το τεράστιο θέμα της ισλαμοποίησης της Ευρώπης, της οποία δεν είναι μια φαντασίωση και μια κουβέντα. Είναι ένα σοβαρό θέμα χρόνια τώρα, το οποίο όλοι αυτοί οι παλιοί παγκοσμιοποιητές της κουλτούρας woke θέλουν την αντικατάσταση του ουγγισμού, και από την άλλη πλευρά, όπως βλέπουμε και στην Αμερική, έχουν μπει στα πανεπιστήμια, κινούνται λεφτά. Έχει βγει ο Ερντογάν και λέει κάντε παιδιά, της έλεγε της Μέρκελ, και εμείς θα κατακτήσουμε την Ευρώπη. Έχει 2.500 οργανώσεις. Βγήκε, Γιάννη, και φίλοι.
1: Κρυώσατε.
15: Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά που γίνονται, ανοιχτές οι πόρτες του κράτους, κρύωνουμε και με σμασιά το ρεύμα, ρε Γιάννη, τι να κάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που είναι ύψιστο θέμα εθνικής ασφάλειας. Ύψιστο. Ύψιστο. Δεν μιλάει κανένας. Δεν ομιλεί κανείς. Ούτε τα κουμπάνε καθόλου. Δηλαδή, τι, άμα θα έρθουν άλλες δύο φρεγάτες, θα ξανακερδίσουμε, θα τις στείλουμε στο Συντριβάνι της Αθήνας και θα φύγουν 1.000.000 Πακιστανοί, εκεί Αφγανοί κτλ. Αυτά είναι αστειότητες, έτσι.
1: Πάντως είδατε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρέφουν σκόπιμα την αρθρογραφία τους και τα θέματα τους στα θέματα όπως με την Καρνεάδου, όπως με το τελευταία με την Βύση και με τον,
15: και τον Καρβέλα,
1: Καρβέλα, ναι. Και ναι. Όλα τα άλλα περνούν έτσι.
15: Λοιπόν, δεν περνούν. Η ελληνική κοινωνία, μου λέει ένας φίλος από Θεσσαλονίκη γιατρός, ότι έχουν μπει πάνω από 100 τέτοια μηχανήματα στην Ελλάδα. Και του λέω καλά, ο Πολάκης και οι υπόλοιποι και δεν βγαίνουν εκεί, ξέρω εγώ, αν τα ξέρετε, αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες. Τίποτε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αν να μην μπουν οι γιατροί και ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, να μην τα βάλει με τους γιατρούς, είναι αρχισυνδικάλας, μην κάνει κακό τους γιατρούς. Έτσι. Εμείς οι αεροπόροι να μην μιλάμε, να πούμε, άμα άλλοι χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα για να κονομάνε. Η οποιαδήποτε συντεχνία κοιτάει μόνο την πάρτη της, τον ελληνικό λαό, την ιστορία μας, το πώς θα επιβιώσουμε σαν έθνος, σαν κοινωνία, δεν τους ενδιαφέρει. Σε όλα τα πράγματα, και έτσι, κοιτάει ο καθένας τη βόλεψή του. Και το κυριότερο, όπως είπα Γιάννη, και να που αποδεικνύεται η αξία του μότο που λέγαμε, στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, αν ψάξεις, δεν αναφέρεται κανένα στην παιδεία. Και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή το εξής. Να το επαναλάβω γιατί το έχουμε πει άλλη μια ή δύο φορές. Κάθε χρόνο, πάει ο Μητσοτάκης που είναι γερμανοτράφης στη Γερμανία ή ένας φίλος από τη Σάμμο. Ρωτήστε ένα φίλο από τη Σάμμο. Πηγαίνει στη Γαλλία. Πηγαίνει στην Ιταλία. Δεν ξέρει τι σημαίνει φροντιστήριο ο Γερμανός. Δεν ξέρει. Εκεί θα μάθει τα αγγλικά του, εκεί θα μάθει τα γαλλικά του. Το δημόσιο σύστημα θα του κάνει, πώς το λένε, όταν πάει στο σχολείο το φροντιστήριό του. Από εκεί θα του δώσουν
1: πτυχίο. Κύριε Πτεροχέ, πού πάει η Ελλάδα μετά από όλα αυτά.
15: Γιατί το λέω αυτό.
1: Πρόσεξε, πού βαδίζει η Ελλάδα, αυτό θέλω να πείτε.
15: Θα σου πω τώρα, θα σου πω πόσο σοβαρό είναι αυτό. Αυτό το πράγμα, ο κάθε ένας που έχει ένα παιδί, μας ακούει στη Σάμμο εκεί, πληρώνει τουλάχιστον 4.000 ευρώ το χρόνο φροντιστήριο για ένα παιδί. Το budget που κινείται στα φροντιστήρια είναι δισεκατομμύρια. Είναι 2 πεκεπέ το χρόνο. 2 πεκεπέ τα έχω υπολογίσει εγώ. Και δεν ομιλεί κανείς. Ομιλεί μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βγαίνουν το πρωί και τότε γύρω, λες και πριν δεν γινόταν. Ρε με την παιδεία ρε, τι γίνεται. Κάθε οικογένεια χαλάει να πούμε με ένα παιδί 4 και 5 χιλιάρικα το χρόνο. Κάθε ελληνική οικογένεια. Και δεν μιλάει κανείς. Γιατί δεν μιλάει. Διότι δεν αγγίζουν το πρόβλημα αλλά και τη λύση του προβλήματος. Αν δεν λυθεί το θέμα του σχολείου, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί Γιάννη, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο καλός δικαστής, κυρία, εκεί πώς σε λένε με την ελπίδα, θα φτιαχτεί στο σχολείο. Ο καλός αξιωματικός, κύριε Δένδια, θα φτιαχτεί το σχολείο. Ο καλός δημόσιος υπάλληλος θα φτιαχτεί στο σχολείο. Όταν στο σχολείο μαχαιρώνονται οι μαθητές, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Κολοκοτρώνης και ο παλαιόν πατρών Γερμανός, του ρωτάς και λέει μάλλον Γερμανός θα είναι. Πρώτον ότι παραβιάζεται το ίδιο το Σύνταγμα, που στο 16.2 δεν λέει ότι η εκπαίδευση είναι σκοπός, αλλά είναι η απόκτηση εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης για να είναι.
1: Κύριε Πέραχε, ακούστε κάτι. Αρκετοί αναλυτές λένε ότι αν αποτύχει η Ελλάδα με αυτή την ιστορία της πόντισης του καλωδίου, θα είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής. Γιατί αν αποτύχει η Ελλάδα να ποντίσει ένα καλώδιο στα ελληνικά νησιά, γκριζάρονται πλέον όλα.
15: Αγαπητέ Γιάννη, θα σου πω το εξής. Πιστεύω ότι το καλώδιο θα πέσει. Θα γίνουν έρευνες. Εκτιμώ. Θα γίνει χρήση λέξεων. Από ό,τι είδα σήμερα, θέλει ενημέρωση και συνεργασία η Τουρκία. Έχει αλλάξει και το... Δεν είπε εγώ απαγορεύω να ρηχτεί, γιατί δεν μπορεί και να το πει. Η άποψή μου είναι ότι και το καλώδιο να μην πέσει, δεν θα έχουμε μικρασιατική καταστροφή. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Mm-hmm. Κάθετα. Μικρασιατική καταστροφή και όλη αυτή
1: είπατε
15: η κέντρα...
1: Είπατε αν δεν πέσει το καλώδιο. Εγώ δεν είπα σε αυτό το σενάριο. Είπα να πέσει το καλώδιο.
15: Θα σου πω. Και αν δεν πέσει. Θα σου πω κάτι. Εάν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έριχνε το καλώδιο. Και έβαζε η κυρία Ζαχαράκη στο δημοτικό αυτό που έχει βάλει η Τουρκία. Ότι εμείς θα πέσει μέχρι ο τελευταίος και η τελευταία στο νησί, εάν ο Τούρκος διανοηθεί να κάνει γαλάζια πατρίδα. Ο Τούρκος και η αναχέτηση αυτή της στρατηγικής δεν εξαρτάται από το καλώδιο. Από τους εξής παράγοντες εξαρτάται. Πρώτον από το σχολείο, από τη δημιουργία εθνικής συνείδησης 16 του συντάγματος παράγραφο 2. Δεύτερον, η εθνική ασφάλεια θα περιλαμβάνει κυρίως τον Υπουργό Παιδείας, κυρίως με αλλαγή των θεσμικών κειμένων και εμφύτευση στην ψυχή των μαθητών μας τι σημαίνει η Ελλάδα, Δύση, όπως τα πει ο Ρούμπιο, ιστορία, ελληνικός πολιτισμός, ελληνισμός. Δύο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά μαζί και ο Υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής. Θέλουμε Ελληνόπουλα, παιδιά, να πούμε στις μαθήτριες του Δημοτικού ότι είναι απαραίτητο να κάνετε 3 παιδιά και να τα ακούει και ο μαθητής. Άμα το μαθητή το μαθαίναμε να φτιάχνει νύχια και να τσακώνει τη μία μαθήτρια με την άλλη για, για την drag queen και για την νύχια έχει και μόνο για τον κόμενο, ο Τούρκος θα γελάει. Και χωρίς να ρίξει σφαίρα, όσες φρεγάτες να πάρει ο Δένδιας ή αυτός που θα τον αντικαταστήσει ή όσα αεροπλάνα έχει παραγγείλει ο Νταβρής ή ο Νέγρης ή όσες μπεργαμίνοι ή όσα απάτσι που δεν θα καίγονται, ο Τούρκος θα νικήσει. Ο Τούρκος θα ιτηθεί μόνο με τον ελληνισμό, με τα Ελληνόπουλα, με την Παναγιά, με την ανάπτυξη της περιφέρειας και όχι τη μισή Αθήνα, η μισή Ελλάδα, με τον αγρότη και την πρωτογενή παραγωγή που τους λιώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η εξίσωση εθνικής ισχύος. Αυτές είναι οι παράμετροι που θα κάνουν τον Τούρκο να τρέμει στα πόδια του. Αυτά δυστυχώς δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι γραμμένα. Η Ακαδημία Αθηνών θα έχει γράψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Μέλλον στον ελληνισμό και στην Ελλάδα δεν μπορεί να δει κανείς όταν ονομάζει την παιδεία εκπαίδευση, όταν ονομάζει ή αντί για το ηθικό αγοράζει σίδερα από το ράφι και οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί φεύγουνε και οι νέοι δεν θέλουν να πάνε και όταν δεν τους νοιάζει τίποτε παρά μόνο η καλοπέραση, α, θα πάω εγώ να δουλέψω, να γίνω αγρότης ή να κάνω οικογένεια με 4 παιδιά. Πώς θα σωθούμε, Γιάννη? Όλα λοιπόν αυτά στην εκάστοτε Θεσσαλονίκη μπαίνουν κάτω από μία λέξη, ελληνικό σχολείο νεολαία. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας σέβονται, θέλουμε να απελευθερώσουμε την Κύπρο, θέλουμε να ματαιώσουμε τη γαλάζια πατρίδα, θέλουμε να ρίχνουμε καλώδια όποτε θέλουμε και οι Τούρκοι να μην τολμάνε να κάνουν εκεί, έτσι να ακούνε τη δική μας φωνή από τη Σάμο απέναντι, γιατί και το απέναντι είναι δικό μας, μόνο έτσι θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, όπως λέγουμε στο μότο, χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς που ασχολούνται μόνο πόσα ακίνητα θα βάλουν στο πόθεν έσχες, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πτέραχε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
15: Και εγώ, αγαπητέ Γιάννη, για τη φιλοξενία.
1: Καλή δύναμη.
15: Ορμάμε και λέμε το καινούργιο μας μότο. Άμυνά μας τα σχολιά. Λοιπόν, ας τα ακούσει ο κύριος Δένδιας, ας τα ακούσει και ο Πρωθυπουργός ή όποιος μελλοντικός θέλει και ας κάνει το κάθε σχολείο ένα μίνι Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ένα κρυφό σχολείο που θα σβήσει όλες αυτές τις αξιώσεις των Τούρκων.
1: Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστώ.
15: Φίλοι, να είστε καλά όλοι εκεί.
1: Πάμε για να κλείσω το θέμα της ερώτησης στη Βουλή για τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία της ΣΑΜΟ και την αστυνομική διαχείριση των μαθητικών κινητοποιήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τις συλλήψεις ανηλίκων μαθητών. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία της ΣΑΜΟ η εξέλιξη των πρόσφατων μαθητικών κινητοποιήσεων στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, στο δεύτερο γυμνάσιο, στο γενικό λύκειο και στο ΙΠΑΛ ΣΑΜΟ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με αφορμή προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων και ιδίως στις συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων. Οι μαθητές έχουν θέσει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και τη χωρητικότητα και ασφάλεια των σχολικών αιθουσών. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, υπάρχουν περιπτώσεις τμήματων που φτάνουν στις 8 μαθητές, ενώ το Γενικό Λύκειο ΣΑΜΟ αναφέρεται ότι οι αίθουσες επιφανείας περίπου 40 με 50 τετραγωνικά καλούνται να φιλοξενήσουν πολυπληθή τμήματα. Τα ζητήματα αυτά είχαν τεθεί ήδη πριν από τις καταλήψεις. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2026, εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ με την ΕΛΜΕ ΣΑΜΟ να αντιδράσει συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων. Αντίστοιχο αίτημα επανεξέτασης αναπτύξεως τμήματων στο ΓΕΛ Καρλοβάσο έχει διατυπωθεί και από το Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟ με αναφορά στην χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών. Αντί όμως τα υπαρκτά αυτά προβλήματα να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου με τη σχολική κοινότητα, η κατάσταση οδηγήθηκε σε ιδιαίτερα ανησυχητική κλιμάκωση. 6 ανήλικοι μαθητές του πρώτου και του δεύτερου γυμνασίου ΣΑΜΟ οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τους γονείς τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων, 3 από αυτούς παρέμειναν στο αστυνομικό τμήμα από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ άλλοι 3 κρατήθηκαν για αρκετές ώρες. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για τους 6 μαθητές ορίστηκε τακτική δικάσιμο στις 10 Δεκεμβρίου του 2026 και για τους γονείς 27 Μαΐου του 2027. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση εκπαιδευτικών σωματείων, συλλόγων, γονέων και φορέων της ΣΑΜΟ, ενώ στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για παιδιά του γυμνασίου, ο νόμος 4689 του 20, με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016 κάθετος 800 σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, προβλέπει ειδικές εγγυήσεις για την προστασία των ανηλίκων, ακόμη και ως προς τις συνθήκες παραμονής τους σε αστυνομικές υπηρεσίες. Η μεταχείρισή τους οφείλεται σε κάθε περίπτωση να είναι κατάλληλη για την ηλικία και την ωριμότητά τους και να προστατεύει την αξιοπρέπεια και το υπέρτατο συμφέρον τους. Η σχολική κοινότητα έχει δικαίωμα να θέτει προβλήματα που αντιμετωπίζει και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικούς όρους, διάλογο και ουσιαστικές λύσεις. Η μεταφορά μιας σύγκρουσης που γεννήθηκε μέσα στο σχολείο, στο αστυνομικό τμήμα, όταν μάλιστα αφορά ανήλικους μαθητές, δημιουργεί και εύλογα και σοβαρά ερωτήματα τόσο για τους χειρισμούς των εκπαιδευτικών αρχών, όσο και για την αστυνομική διαχείριση της υπόθεσης. Εδώ μπαίνει ζήτημα για την αστυνομική διαχείριση της υπόθεσης. Θα κληθεί ο Υπουργός να απαντήσει και φαντάζομαι ότι και η αστυνομία της ΣΑΜΟ, γιατί θα ερωτηθεί σχετικά, θα έχει όλα εκείνα τα επιχειρήματα της άνωθεν εντολής και γραπτά μάλιστα, όχι προφορικά και γραπτά. Επειδή λοιπόν οι κινητοποιήσεις των μαθητών συνδέονται με συγκεκριμένα και ήδη καταγεγραμμένα προβλήματα της λειτουργίας των σχολείων, επειδή είχε προηγηθεί κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων χωρίς να δοθεί λύση στα ζητήματα που τέθηκαν, επειδή η ασφάλεια των μαθητών και η καταγελότητα των σχολικών χώρων πρέπει να αποτελούν βασικό κριτήριο κατά τη συγκρότηση και συγχώνευση τμήματων, επειδή η εμπλοκή ανήλικων μαθητών σε διαδικασίες σύλληψης και κράτησης απαιτεί αυξημένες εγγυήσεις και ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία της αξιοπρέπειας και του υπέρτατου συμφέροντας, επειδή τα προβλήματα της σχολικής ζωής και οι αντιδράσεις που αυτά προκαλούν πρωτίστως απαιτούν ουσιαστικό διάλογο και παιδαγωγική αντιμετώπιση, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί. 1. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων στα σχολεία της ΣΑΜΟ, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό αριθμό των μαθητών, την χωρητικότητα και την ασφάλεια των αιθουσών, τα εφιστάμενα κενά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ποιες ενέργειες έγιναν από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των μαθητών και για την αποκλιμάκωση της κατάστασης πριν από την εμπλοκή της αστυνομίας? Και πάμε τώρα την ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με ποιες ακριβώς συνθήκες και κατόπιν ποιών ενεργειών οδηγήθηκαν και παρέμειναν οι 6 ανήλικοι μαθητές στο αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ, ποια ήταν η διάρκεια απαρνής καθενός και ποιες ειδικές εγγυήσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την μεταχείριση ανηλίκων εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμανατίδης Ιωάννης, Παπαηλίου Γιώργος, Δούρου Ρένα, Ακρίτα Έλενα, Ακριώτου Θεοδώρα και Ξανθόπουλος Θεόφωλος, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία. Θα ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή όλα αυτά. Και όλες αυτές οι ανακοινώσεις που είχαν στόχο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, φάγανε ή δεν φάγανε, ήπιανε ή δεν ήπιανε, και όλα τα άλλα είμαστε μαζί σας, θα ξεκαθαριστούν και θα μάθουμε τι έχει συμβεί. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
16: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
17: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πώς. αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο. Ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
25: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
28: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
27: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
1: Λοιπόν, πάμε στην, στο Αρχιπέλαγος. Το Αρχιπέλαγος κάνει μια καταγγελία. Και είναι μεγάλη καταγγελία. Και θα πρέπει να την ακούσουμε προσεκτικά. 52 εκατομμύρια ευρώ για αλληλείς κατέληξαν σε ξενοδοχεία. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψος τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ εγείρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. σύμφωνα με την καταγγελία του, χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Leader Αλληλείας που διατέθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 21-26 κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις όπως ξενοδοχεία, γυμναστήρια, εστιατόρια, αντί να ενισχύσουν ουσιαστικά τον αλλιευτικό κλάδο. Το Ινστιτούτο έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα σχετικά στοιχεία. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που κοιμάται δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καταγγελία για κακοδιαχείριση, διευκρινίζοντας πως η χρηματοδότηση τουριστικών καταλυμάτων ή επιχειρήσεων εστίασης δεν συνιστά αυτομάτως παρατυπία ή παράνομη ενέργεια. Χωρίς να ξέρουν λοιπόν την καταγγελία που έχει γίνει, αμέσως τρέχουν να προκαταλάβουν και να πούνε, ενώ δεν γνωρίζουν, να έχουν και άποψη. Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των παράκτιων αλλιέων καταγγέλνουν καθυστερήσεις και μειωμένες αποζημιώσεις για ζημιές στον αλλιευτικό εξοπλισμό, ζητώντας απαντήσεις για τον τρόπο κατανομής των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με την έκθεση του Αρχιπελάγους, περίπου 11.000 παράκτιοι αλλιείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη διερεύνησης των καταγγελιών, αυτών που ανέφερα πριν από λίγο και το ακούσατε και εσείς. Μεταφερόμαστε τώρα στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και στον φίλο μας καλό, τον κύριο Τσιμπίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Τσιμπίδη.
0: Καλημέρα σε όλους. Αν δεν έχουμε καλή σύνδεση θα μας συγχωρήσουν οι ακροατές, αλλά είμαστε μεσοπέλαγα.
1: Α, εγώ μέχρι στιγμής σας ακούω καλά. Ωραία, τι ιστορία ωραία. Είναι αυτή που σκάει τώρα? Δίνανε χρήματα από τα προγράμματα Leader και πηγαίνανε αλλού?
0: 99%. Όχι μέρος των προγραμμάτων. Το ίδιο συνέβη και στο νησί μας άλλωστε, έτσι. Ρωτήστε οποιοδήποτε αλλιεία, καταρχήν για να το δούμε και έτσι και τοπικά. Δηλαδή, ρωτώντας τους αλλιείς θα σας πούνε ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ. Κατάλαβες, και από τους διαχειριστές του Λίντερ στο νομό μας και τα λοιπά. Ενώ από ό,τι φάνηκε όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ ενήμεροι. Και στη Σάμο γίνανε σουπλατζίδικα, γίνανε κομμωτήρια.
1: Το τοπικό Λίντερ εδώ στη Σάμο.
0: Βέβαια, το ίδιο πανηγύρι έγινε και στη Σάμο.
1: Ναι, πρέπει να το δούμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, αλλά αυτή την ανακοίνωση για την χρηματοδότηση του Leader Αλλιείας θα το ψάξουμε περισσότερο, φαντάζομαι ότι...
0: Ακριβώς. Εμείς δουλέψαμε 6 μήνες, δεν είναι εύκολο, κύριε Νέγκρη. Έχουν κάθε λόγο, κάθε τόσο εξελίσσονται, δηλαδή και οι απαταιώνες εξελίσσονται. Κάναμε 6 μήνες για να ξετρυπώσουμε τα χρήματα αυτά και ακόμα μας λείπουν από το ταμείο 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια, να πεις τι είναι τώρα, είναι 20 βίλες με πισίνες, αλλά...
1: Δεν είναι, όπως λέτε, 20 από εδώ, 20 από εκεί, φτάσαμε τα 52.
0: Ακριβώς. Λέω, και το λέω γιατί ο κάθε ακροατής που μας ακούει, πιστεύω, δίνει ένα αγώνα για να επιβιώσει, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια οι πολίτες σε αυτή τη χώρα και τρίτη βάρδια να κάνουν 3-8-24 και 3-8-8 ώρα δεν φτάνουν πάλι τα χρήματα ούτε να ξεμπλέξουν οι ίδιοι ούτε να καλύψουμε όλα αυτά τα τεράστια κοινά της κακοδιαχείρισης και της εξαέρωσης
1: χρημάτων. Εδώ φαίνεται κύριε Τσιμπίδη ότι με την έκθεσή σας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προοριζόταν για τη στήριξη της αλλιείας σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, λέτε και κάτι άλλο, ποσό πολύ μεγαλύτερο από όσα έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα και για το σκάνδαλο του ΕΠΚΠ, ακόμα δεν το έχουμε δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο, γιατί σας είπα μας πήρε πάρα πολύ χρόνο και για να ορίσουμε και μεθόδους, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το οποίο κατοικοεδρεύει και στο νησί μας βέβαια, αλλά δεν το νησί μας ασχολείται με άλλα πράγματα, όπου είναι το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, αυτή τη στιγμή έχει στελεχωθεί με δικηγόρους και με λογιστές και έχουμε και μια συνδρομή και συμμετοχή και από επίσης λογιστές και δικηγόρους και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το Leader Αλλιείας είναι μέρος του ΕΠΑΛ Αλλιείας. Το ΕΠΑΛ αλληλείας είναι 500 εκατομμύρια και επίσης πραγματικά θα πέσουν αυτά σύννεφα. Το πού πήγανε και πού διοχετευτήκαν και τα 500 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, έχω μια απορία εγώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απορία. Στην αρχή της κουβέντας είπα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καταγγελία για την κακοδιαχείριση και διευκρινίζει πως η χρηματοδότηση τουριστικών κατακυμάτων γελάτε κι εσείς, δεν συνιστά...
0: Ναι, γελάμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, οι συναδέλφοι σας στην Αθήνα, πέρα-πέρα γελάμε με αυτήν. Δηλαδή, αυτές τις απαντήσεις τις δίνουν οι υπουργοί,
1: καταλαβαίνετε.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Δύο λεπτά γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα έχουν διεχειριστεί στοχευμένα από αυτούς, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, όπως καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών.
0: Κότερα βρήκαμε στην Κεφαλονιά, παραμεσκάρι, φτιάξαν εταιρείες με κότερα. Δεν είναι αστείο, καταλάβατε. Μιλάμε.
1: Και εδώ σε λίγο θα δούμε μια τέτοια εταιρεία, αλλά από τουρκικά συμφέροντα.
0: Ναι, και αυτό γιατί όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Αυτό είναι λοιπόν το δικαίωμα του κάθε υπουργού και του κάθε αυτού να δουλεύει τους αδαείς. Δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει, δεν υπάρχει πληροφορία και εκεί ακριβώς παντάνε, κύριε Νέγρη. Γιατί βρήκαμε και όλους τους δημοσιογράφους, τους πιάσανε στον ύπνο. Το λέω γιατί επικοινωνούμε τώρα από χτες και με την Καθημερινή και με το Sky που ξέρουμε ότι στηρίζει την κυβέρνηση και είναι και οι πρώτοι που προς τιμή τους αναδείξαν το θέμα δημοσιογραφικά από εχθές. Δηλαδή και οι πιο ψύχρεμοι χάνουν την ψυχραιμία τους. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Δεν πάει άλλο, καταλάβατε. Δηλαδή όσο και να δουλεύει ο κόσμος, όσο και να μοχθεί, δεν πρόκειται. Του ανοίγουν συνέχεια καινούργιες τρύπες ατελείωτες. Και αυτό το θράσος. Το θράσος να βγαίνει χθες ο υπουργός και να λέει ότι δεν κάναμε και τίποτα παράτυπο. Δηλαδή που με το Λίντερ αλληλείας που ήταν ξεκάθαρα, αν δείτε τις προδιαγραφές που δίνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι πρέπει αποκλειστικά να στηρίξει την αλληλεία και όχι μοιράζοντας χρήματα, κύριε Νέγρη.
1: Τώρα, κύριε Τσιμπίδη, να σας πω κάτι. Μετά τα Τέμπη και τον ΕΠΚΕΠΕ δεν ξαφνιάζομαι με τίποτα πλέον.
0: Ναι, όχι, θα ξαφνιαστούμε. Νομίζω ότι δεν έχει πάτο αυτή η
1: αποκλειστική. Να ρωτήσω κάτι. Στην έρευνα, στην έκθεση που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχετε και παραδείγματα από τη ΣΑΜΟ?
0: Από όλη την Ελλάδα δεν κάναμε τη ΣΑΜΟ, γι' αυτό ενώ είχαμε τα στοιχεία της ΣΑΜΟ το κάναμε συνολικά για όλη την Ελλάδα.
1: Θερμή παράκληση χαριτολογώντας να μου δώσετε εμένα τα στοιχεία και ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Βέβαια. Ακριβώς θα σας τα δώσουμε όπως δίνουμε στους δημοσιογράφους. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε όλη την έκθεση, γιατί κατανοείται ότι
1: είμαστε
0: σε συνεχή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές. Όμως τη λίστα με όλες αυτές τις αγορές που ξετριβώσαμε απόκριτο την έχουμε και φυσικά συμπεριλαμβάνει και τη ΣΑΜΟ. Λοιπόν, επιμένω να μην χάσουμε το νόημα πάλι ότι τα λεφτά αυτά δεν είναι μόνο για να τα μοιράζουμε σε επιδοτήσεις ούτε στους ψαράδες. Είναι να διαχειριστούμε το πρόβλημα της αλληλείας. Να την κάνουμε βιώσιμη. Για να την κάνουμε την αλληλεία βιώσιμη, λοιπόν, αφενός δεν πρέπει να απομακρυνθούν οι μηχανότητες.
1: Ναι, αλλά πριν πολλά χρόνια σπάσαμε τα σκάφη, τα αλλιευτικά, τα δικά μας, τα ξεχάσατε.
0: 13.500 σκάφη μαζί με τους καραμομαραγκούς, μαζί με την ξυλοναυτική, χάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να σας πω όμως μια λεπτομέρεια για να καταλάβετε πόσο απαξιώνουν αυτό το χώρο. Η διευθύντρια που είχαμε επί χρόνια στη Διεύθυνση Αλληλείας, που είναι η αρχηγός αυτής της μεγάλης καταστροφής που έγινε στην Ελλάδα, ήταν σε 4 κυβερνήσεις. Ήταν επί ΠΑΣΟΚ, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η γυναίκα που θα έπρεπε να είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη σήμερα και όχι μόνο, είναι η πρώτη σύμβουλος του Υπουργού Γεωργίας. Το άλλο άσχετο, δηλαδή βάλανε ένα άσχετο Υπουργό Γεωργίας πάλι και το βάλανε και ο κύριος αυτό πήρε σύμβουλο αυτός που κατέστρεψε την αλληλεία. Δηλαδή η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους, επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, μιλάω για τα κρατικά, καταλάβατε. Λοιπόν, όχι, πήραν την απαταιώνισσα και την βάλανε αυτή τη στιγμή σύμβουλο του ενός άσχετου υπουργού. Λοιπόν, και ενός υφυπουργού που βγήκε χτες και είπε ότι δεν είναι και τίποτα να πούμε, το ότι πήραμε τα λεφτά από την Αλία και τα πήγαμε σε επενδύσεις τέτοιου τύπου. Λοιπόν, και την ίδια μέρα ο πρωθυπουργός χτύπαγε την πλάτη των Αλίων και λέει, ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά χρήματα, θα σας δώσουμε κάτι λίγα να σας επιδοτήσουμε το πετρέλαιο για τον Απριλομάη. Για τους μήνες που συζητάμε κάθε μέρα ότι πρέπει να σταματήσει η Αλία για τον Απριλομάη. Για τους μήνες που συζητάμε κάθε μέρα ότι πρέπει να σταματήσει η Αλία.

0: εύκολα ότι το πιάνει το πρωί και το μέχρι το μεσημέρι πρέπει να έχει καταναλωθεί. Είναι ευπαθές προϊόν.
1: Να αυτό
0: το
1: κάτι,
0: προϊόν
1: κύριε,
0: αυτή τη στιγμή ταξιδεύει εβδομάδες και μήνες. Δεν είναι μόνο λοιπόν εισαγόμενα ψάρια, είναι και έγινε πλέον και μια επικίνδυνη τροφή.
1: Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των ψαράδων, φαίνεται ότι απουσιάζει το ουσιαστικό ζητούμενο που είναι η πραγματική βιωσιμότητα της αλληλείας.
0: Ακριβώς.
1: Και η αντιμετώπιση των αιτιών, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Μιλάμε για ποιους, μιλάμε με τους ανθρώπους, πίνουν νερό στον ομό μας, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά τους λέμε δεν φτάνει αυτό, χρειάζεται να συντονιστούμε. Υπάρχει μια πολυφωνία και μια παραφωνία μεταξύ των αλλιών και των περιοχών. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι ψαράδες είναι ακροβολισμένοι μέσα σε, και διασκορπισμένοι σε 16.000 ακτογραμμή. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπετε βγήκε προχθές ο κ. Σαραπάκης, ο πρόεδρος των μηχανοτρατών, και ούτε λίγο τι είπε ότι εκπροσωπεί την αλληλεία στην Ελλάδα. Εντάξει, το μαζέψανε λίγο. Αλλά έχουν ένα πρόβλημα ως προς το συντονισμό και ως προς το να, να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους σωστά οι παράγοντες, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλά ταξίδια να έχετε και εσείς γεροί και δυνατοί να είστε πάντα. Ευχαριστώ θερμά. Εδώ, και για τη Σάμο. Και αφού λάβουμε τα στοιχεία στα χέρια μας, θα ασχοληθούμε και εδώ να δούμε τι γίνεται. Με το ρήλιο αλληλείας που διατέθηκε στη Σάμο από την περίοδο 21 μέχρι 26. Να δούμε ποια από αυτά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις όπως ξενοδοχεία, γυμναστήρια, εστιατόρια, αντί να ενισχύσουν ουσιαστικά τον αλλιευτικό κλάδο. Το σίγουρο είναι, και επειδή το Ινστιτούτο έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα σχετικά στοιχεία, ό,τι και να λέει ο Υπουργός, είναι ανοησίες. Ότι εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω, εγώ δεν δείχνω. Αυτά στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
2: Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο και τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να σταμάθει, θα έβλεπαν, μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου. Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών. Πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ. Να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, μας τα μάθει. Λοιπόν. Λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνετε. Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο Ξενοφόντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου, και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια. Οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους. Δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο Ξενοφόντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο Ξενοφόντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κρατεό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γεμπρό, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλιείς. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλιείς εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλιεία.

0: Με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλληλεία, έχουμε αλληλεία, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει, ακούστε. Επιδοτεί την αλληλεία ανά κιλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια, αφορολόγητο είναι το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότερα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας για να αλλάξουν καραβάκια, για να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει, στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200 ναυτικά 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Θάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο, τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλληλεία και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν. Νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικό. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλληλεία, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλληλεία? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον Υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλληλεία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα, γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν εντός εισαγωγικών, αλλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας την ναυπηγεία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία? Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά? Η Ελλάδα μεγαλούργησε με την ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά? Και τότε θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω και το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήταν. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία, εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι, κύριε Υπουργέ, είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πόσα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: γλυφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμνιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμνιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Πάμε να δούμε ένα θέμα που προκύπτει τώρα από ένα δελτίο τύπου. Η Σάμος ήταν απούσα από τα προϊόντα, αλλά παρούσα όπως πάντα ήταν η κυρία Ανδριάδου. Τι έχει συμβεί? Στην προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας της Λέσβου, της Λίμνου και της Χίου εστιάζει το δελτίο τύπου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την συμμετοχή σε μία έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Πασαλιμάνι από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν κατανομάζεται κανένα προϊόν της ΣΑΜΟ, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο προβλήθηκε η σαμιακή παραγωγή στη διοργάνωση. Σύμφωνα με την περιφέρεια, στην έκθεση παρουσιάστηκαν προϊόντα που συνδέονται με την τοπική παραγωγή και την γαστρονομική παράδοση των νησιών. Από τη Λέσβο αναφέρονται οι σαδέλες Καλονής και τα ξηρά σίκα, από τη Λίμνο τα όσπρια και το πηγούρι και από τη Χίο το μαλακό κατσικίσιο τυρί. Τα προϊόντα αξιοποιήθηκαν και σε μαγειρικές παρουσιάσεις και στο μενού περιλαμβάνονταν σαλάτες με ασπρομύτικα φασόλια, φακές Λίμνου και πολλά άλλα. Η ανακοίνωση όμως δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για τα προϊόντα που αναδείχθηκαν και με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν στην γαστρονομική παρουσίαση. Για τη ΣΑΜΟ αντίστοιχη αναφορά δεν υπάρχει. Εδώ όμως έχουμε την εκπροσώπητη της ΣΑΜΟ και τα αναπάντητα ερωτήματα. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι το συντονισμό για τη ΣΑΜΟ και την Ικαρία έχει η αντιπεριφερειάρχης Άννη Ανδριάδου, η οποία εκπροσώπησε επίσης τον περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μουτζούρη στα εγκαίνια της έκθεσης. Δεν διευκρίνησε ωστόσο ποιες σαμιακές επιχειρήσεις συμμετείχαν, ποια προϊόντα του νησιού παρουσιάστηκαν ή αν πραγματοποιήθηκαν γευσηγνωσίες με τοπικές πρώτες ύλες. Δεν υπάρχει επίσης συγκεκριμένη αναφορά σε παραγωγούς από τη ΣΑΜΟ, αντίστοιχη με εκείνες που αφορούν τα άλλα νησιά. Η απουσία αυτών των πληροφοριών δεν αποδεικνύει ότι η ΣΑΜΟ δεν συμμετείχε στην έκθεση. Δείχνει όμως ότι η επίσημη ανακοίνωση δεν αποτυπώνει με σαφήνεια τη συμβολή της σαμιακής παραγωγής. Και λέω εγώ τώρα, όταν συντάσσεται ένα δελτίο και είναι γνωστό από που συντάσσεται, σκόπιμα θέλετε να πείτε μέσα στο δελτίο δεν βάλατε αν συμμετείχε ή δεν συμμετείχε η ΣΑΜΟ? Δεν συμμετείχε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Απλή λογική. Αν συμμετείχε θα ήταν, θα είχε γίνει αναφορά. Το βασικό ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ποια προϊόντα της ΣΑΜΟ προβλήθηκαν σε αυτή την έκθεση και ποιες επιχειρήσεις εκπροσώπησαν το νησί? Θετική η αποτίμηση. Η περιφέρεια χαρακτηρίζει όλα ό,τι κάνει η περιφέρεια είναι πετυχημένα. Πετυχημένη τη συμμετοχή στη διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε. Ήταν ένα περίπτερο των 63 τετραγωνικών μέτρων και οι παραγωγοί φιλοξενήθηκαν χωρίς κόστος. Η έκθεση προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την περιφέρεια να κάνει λόγο για άμεσες πωλήσεις που ξεπέρασαν άρες μάρες κουκουνάρες. Δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τις πωλήσεις ανά νησί ή τα αποτελέσματα που προέκυψαν ειδικά για τη ΣΑΜΟ. Η προβολή των τοπικών προϊόντων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις των νησιών, αλλά η αξιολόγηση μια τέτοιας προβολίας προϋποθέτει σαφή ενημέρωση για το ποιοι συμμετείχαν και τι παρουσίασαν. Η περιφέρεια και συγκεκριμένα η κυρία Ανδριάδου καλείται να διευκρινίσει ποια ήταν η συγκεκριμένη παρουσία της σημειακής παραγωγής στην έκθεση. Και μέχρι να δοθούν τα σχετικά στοιχεία παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν και με ποιο τρόπο τα προϊόντα της ΣΑΜΟ απέκτησαν τη θέση που τους αναλογεί σε μία διοργάνωση προβολής του Βορείου Αιγαίου. Εγώ έχω να πω από προσωπική εμπειρία, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κάτι δεν πάει καλά, είτε με τους παραγωγούς της Σάμου, είτε με την περιφέρεια. Κάποιος δεν ενδιαφέρεται. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Ανδριάδου, να δώσει στοιχεία ποιοι πήγανε και ποιοι δεν πήγανε. Τώρα, επειδή τα πράγματα αρχίζουν πια και περιστρέφονται όλο και πιο πολύ για τις στις εκλογές, θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κυρίου Σαμαρά, τον Νίκο Τζούσκα. Τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο αυτόν από την κοινοβουλευτική του παρουσία στη Βουλή. Έτσι λοιπόν θα μεταφερθούμε στο ηχητικό ντοκουμέντο για να ακούσετε κι εσείς τι συμβαίνει. Πάμε.
12: Να καλωσορίσουμε αμέσως εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Τσούτσια. Κύριε Τσούτσια, καλώς ήρθατε. Να πω κάτι καταρχήν, οφείλω να το μεταφέρω. Δεχόμαστε παράπονα από τους TikToker. Έχεις βγει μπροστά.
13: Τα προετοιμάζετε πολύ ώρα αυτά.
14: Όχι.
12: Πες μας λίγο για τα βίντεο.
14: Ειλικρινά, είναι ένας πολύ φυσικός διάλογος.
13: Έχετε γράψει ένα κείμενο πριν που λέει ο καθένας, πώς το κάνετε?
14: Όχι, έχουμε συζητήσει.
13: Μια συζήτηση κάνετε για το θέμα.
14: Από εκεί και ύστερα βγαίνει σχεδόν αυθόρμητος.
13: Α, και μετά βγαίνει αυθόρμητο.
14: Σχεδόν αυθόρμητο. Μάλιστα.
12: Λοιπόν, να πιάσουμε την συζήτηση από το τελευταίο βίντεο. Ήταν ιδιαίτερα χμηρός ο πρώην πρωθυπουργός.
14: Γιατί το κάνει αυτό?
12: Γιατί μίλησε ουσιαστικά για μια άλωση, αυτό κατάλαβα εγώ, της Νέας Δημοκρατίας, από τα ποτάμια τα οποία πλέον, όπως είπε, δεν μπαζώνονται.
14: Κοιτάξτε.
12: Τι εννοεί με αυτό?
14: Κοιτάξτε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο κ. Σαμαράς, πολύ πριν τη διαγραφή του, έχοντας δει κάποια φαινόμενα ιδεολογικής μετάλλαξης της παράταξης, του κόμματος μάλλον για να είμαι ακριβής, είχε μιλήσει με συνέντευξη και είχε πει: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποτάμι. Δεύτερον, στο συνέδριο του κόμματος του 2022. Ο κύριος Σαμαράς, παρόντος του κύριου Πρωθυπουργού και με πλήθος κόσμου να τον αποθεώνει, είχε μιλήσει για τις ιδέες μας, οι οποίες κυριαρχούν και εμείς κοιτάμε αλλού, για ότι πηγαίνουμε σε άλλα λιμάνια, και είχε πει ότι κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να σηκωθούν το συνέδριο όρθιο. Η επικράτηση του ποταμιού ως ιδεολογικό στίγμα, μιλάμε, δεν μιλάμε βέβαια, έτσι συμβολικό είναι το ιδεολογικό στίγμα, εάν έχει.
13: Αυτό που λέγεται ποτάμι συμπεριλαμβάνει και τους πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που είναι τώρα στην κυβέρνηση.
14: Το πνεύμα του ποταμιού
13: είναι αυτό, εννοώ, το πνεύμα. Ναι.
14: Στελέχη και του ποταμιού και του συνδικού ΠΑΣΟΚ.
12: Και τον ακούτε.
14: Μισό λεπτό να σας πω, πριν πάμε, θα απαντήσω εγώ στον αντίλογο, τον ξέρω. Είχε προηγηθεί η δήλωση του κυρίου Θωαοχάρη, στελέχους του ποταμιού, υπουργού της κυβέρνησης, ο οποίος διαχώρισε τους Έλληνες πολίτες σε κακομοίριδες
13: και
14: νοικοκύριδες. Αυτό θεωρεί ο κύριος Σαμαράς ότι είναι προσβλητικό για την παράταξη. Αφήστε για τους πολίτες, δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά είναι αδύνατο να λέει η παράταξη της κεντροδεξιάς, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η παράταξη των τίμιων αγωνιστών της καθημερινότητας να αποκαλεί από έναν υπουργό, έτσι τόσο, με συγχωρείτε, απρεπώς, τη φράση κακομοίριδες.
12: Γιατί ενοχλεί τον Αντώνη Σαμαρά το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη του ποταμιού του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και θεωρεί αυτό ότι είναι ένδειξη αλλίωσης του πολιτικού DNA και ιδεολογικού της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που και ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συνεργαστεί με στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ, είχε κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
13: Και τα στελέχη του λαός και Σαμαρά.
14: Ένα. Υπάρχει. Καταρχά, να ξεκινήσω το δεύτερο. Που είναι ουσιαστικό. Ο κ. Σαμαράς δεν κυβέρνησε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συγκυβέρνησε κατόπιν δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Ο πολιτικός λαός δεν έδωσε στη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Έτσι έγινε. Ο κ. Σαμαράς επιθυμούσε αυτοδυναμία. Ο ελληνικός λαός δεν επιθυμούσε αυτοδυναμία.
13: Έκανε κυβέρνηση εργασίας.
14: Δεν γινόταν αλλιώς. Ναι. Κάτι έπρεπε να γίνει σε αυτή τη χώρα.
13: Για να κυβερνηθεί ο τόπος.
14: Αυτό όμως δεν ήταν πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά. Αυτό ήταν εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κ. Σαμαράς το σεβάστηκε και έκανε κυβέρνηση με δύο κόμματα αρχικώς, τον κομμουνισμό νου με αυτό, ήταν και η δημάρχη του κ. Κουβέλη. Ναι. Τώρα πάμε στο πρώτο σκέλος. Κοιτάξτε, και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Όταν κατηγορούσε ο κ. Σαμαράς για τη μετατροπή, για τη μετάλλαξη την ιδεολογική, η ιδεολογική μετάλλαξη δεν αφορά στον αριθμό προσώπων από άλλους πολιτικούς χώρους και μόνο. ναι. αφορά στην μετάλλαξη του ιδεολογικού στίγματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί μια κεντροδεξιά παράταξη να μην ασχολείται και να μην ενισχύει με το μεσαίο χώρο, τη μεσαία τάξη, με συγχωρείτε, τη μεσαία τάξη, και να την τσακίσει στους έμεσους φόρους. Δεν μπορεί να μετατοπίζεται από την ενεργειακή αυτάρκεια, την οποία την είχαν ξεκινήσει επί κυβέρνηση Σαμαρά, υπήρχαν οργανωμένα έτοιμα τα σχέδια για εξορίξεις, και να μετατοπιστεί ιδεολογικά σε μια πράσινη ανάπτυξη και πράσινη θέση σοσιαλδημοκρατική, τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορεί, όταν κατηγορούσε και σωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική του κ. Τσίπρα των επιδομάτων, να μεταλλάσσεται η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο ασκεί ακριβώς την ίδια πολιτική. Τα ματωμένα υπερπλεονάσματα που λέγαμε σωστά ως αξιωματική αντιπολίτευση και η κριτική που ασκούσαμε σωστά ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει μετατραπεί σε οικονομικό δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του κόμματος Μητσοτάκη. Διότι εδώ ακούμε και περίεργα πράγματα. Πλήθος υπουργών και μας λένε ότι είναι η ωραιότερη περίοδος οικονομικής ευμάρειας από καταβολής του ελληνικού κράτους. Συγγνώμη, όποιος έχει σχέση με την πραγματικότητα δεν το διαπιστώνει. Αυτό είναι η μετάλλαξη.
13: Και ευμάρεια και ευημερία για την κίνηση στους δρόμους, κύριε Τσίπρα.
14: Βεβαίως, βεβαίως, το οποίο υπόθηκε και στο. Σας πω ακόμα και κάτι. Μετάλλαξη ιδεολογική είναι όταν κάποια στελέχη υπερσυντηρητικά εμφανίζονται ξαφνικά να κάνουν μαθήματα για το πόσο καλό και δημοκρατικό είναι ο γάμος και η τεκνοθεσία των ομόφυλων. Αυτό είναι η μετάλλαξη.
12: Μετάλλαξη Φωτιά, είναι. Αυτοί είναι οι μοναδικοί λόγοι για τους οποίους προχωρά στις πολιτικές πρωτοβουλίες που προχωρά ο Αντώνης Σαμαράς, ή θέλει να ρίξει και το Μητσοτάκη? Αυτό είναι ο βασικός του στόχος, όπως του καταλογίζουν πάρα πολύ πολιτικοί του αντίπαλοι?
14: Όχι, δεν νομίζω ότι του καταλογίζουν πάρα πολύ.
12: Υπόθηκε και κυκλοφόρησε ότι μέχρι που θα κάνει κόμμα για να, το, για να πέσει
13: να ο Μητσοτάκη
12: και μετά να το κλείσει.
14: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάνουν την δεδηλωμένη. Την παλιά δεδηλωμένη, γιατί τώρα δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Ναι. Έτσι. Επομένως, καμία πρόθεση του κ. Σαμαρά δεν είναι αυτή. Ο κ. Σαμαράς δεν προχωρά σε πρωτοβουλίες, μιλήσει μόνο με την αρχή των γεγονότων. Η αρχή είναι ο κ. Σαμαράς, για να δούμε και σε αυτό λιγάκι, γιατί και αυτό είναι λίγο ενδιαφέρον. Ο κ. Σαμαράς, όταν ο κ. Γεραπετρίτης είχε πει για τα ήρεμα νερά, εγώ θα προχωρήσω και ας με πουν και μειοδότη. Όταν το άκουσε αυτό, βγήκε στη συνέντευξη και είπε ότι αυτά δεν λέγονται δημοσίως από υπουργό των εξωτερικών και πρέπει να αποπευθεί τώρα. Α, τι να αποπευθεί? Ο κύριος Γεραπετρίτης παρέμεινε στη θέση του και διαγράφει για πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός. Θεωρείτε εσείς, συνάδελφοι, ότι αυτή η φράση είναι βαρύτερη από την παραδοχή εθνικής υποχώρησης δύο φορές στην Κάσο? Αυτό δεν το είπε ο κύριος Σαμαράς.
13: Ο κύριος Συρίγος, λέτε.
14: Δύο φορές. Υποχωρήσαμε είναι η φράση. Στην Κάσο. Επομένως, όλα εκκινούν από μια, κατά την άποψή μου, προηλημένη απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος περίμενε και διέγραψε τον κύριο Σαμαρά. Έκτοτε, ο κύριος Σαμαράς παρεμβαίνει, όπως το είχε πει από την πρώτη στιγμή, θα παρεμβαίνει και παρεμβαίνει στην πολιτική σκηνή της χώρας. Επομένως, δεν είπε κανένα προσωπικό ζήτημα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Εξάλλου,
12: άρα δεν σχεδιάζει ένα κόμμα που θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα το κλείσει το κόμμα μετά?
14: Καταρχάς, ξαναλέω, δεν μπορεί να πέσει μια εκλεγμένη κυβέρνηση παρά μόνο μέσα από τη Βουλή. Κατά δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα.
12: Θα το κάνει και το Τσούτσια και κόμμα. Πότε?
14: Όπως έχει πει και το λέω σε κάθε μου παρουσία, είναι ο ίδιος ο οποίος θα επιλέξει το πότε.
13: Γιατί άκουσα, δεν ξέρω αν ακούσα τον κύριο Γεωργιάδη χτες το βράδυ, στο Άξιο νομίζω ήταν, που λέει ακούμε για το κόμμα Σαμαράς, ο τρόπος θα καταντήσει ανέκδοτο.
14: Κοιτάξτε, ανέκδοτο έχει καταντήσει. Δηλαδή, τι είναι να κρατήσει αυτή η αντιφατικότητα των στελεχών του κόμματος του κ. Μητσοτάκη? Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ υποτίθεται δεν ενδιαφέρεται για τον κ. Σαμαρά, καθότι αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς δεν θα τους κόψει το παραμικρό, αντιθέτως θα τους ενισχύσει, θα τους αυξήσει και τα ποσοστά. Και έχουν φαγωθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναφέρονται στο τι θα κάνει και το τι δεν πρέπει να κάνει ο κ. Σαμαράς. Αυτό δεν είναι εκπληκτικό? Πρώτη φορά στη μεταπολίτευση διακρίνουμε στελέχη ενός κόμματος που έχουν διαγράψει τον πρώην αρχηγό τους και τον πρώην πρωθυπουργό τους να του λένε τι δεν πρέπει να κάνει.
13: Μάλιστα.
12: Η αφετηρία της ρήξης, όπως το περιγράψατε κι εσείς, είναι η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά από τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν αύριο, στην όποια συνθήκη, δεν υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να δει διαφορετικά ξανά τις σχέσεις του με την παράταξη, με το κόμμα. Γιατί με την παράταξη παραμένει ενεργός.
14: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε ένα τόσο extreme, θα μου επιτρέψετε να πω, σενάριο. Δηλαδή,
13: ένα πολιτικό σενάριο είναι όμως.
14: Εντάξει, αλλά τώρα σενάριο πάνε πάρα πολλά, ξέρετε. Ναι. Και, εντάξει, δεν θα ήθελα να πω. Απλά να επισημάνω ότι οι πολιτικές διαφορές είναι αυτές. Εγώ σας είπα νωρίτερα για τον γάμο, σας είπα νωρίτερα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του κόμματος
13: του Μητσοτάκη. Τελευταία ομιλία μίλησε για παρακμή.
14: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε.
12: Γιατί παρακμή, κύριε Τσουτσιά?
14: Να πω καταρχάς ότι είναι ενδιαφέρον ότι η μερίδα αρθρογράφων, όταν ο κύριος Σαμαράς είπε ότι εντοπίζω σημάδια παρακμής και εγώ δεν θέλω να το αποδεχτώ αυτό, τον επέκριναν. Μάλιστα, μέχρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Πα, τι παρακμή μιλάνε?» Και όταν ο Τζακ Ρούμπιο χτες την Πνίκα μίλησε για παρακμή, σήμερα βλέπω τους ίδιους ανθρώπους να το αποθεώνουν σε μια συγκλονιστική ομιλία. Αυτό είναι καταρχάς, επιτρέψτε μου, ο λεγόμενο αντιφατικό, όχι ως προς την ουσία, ως προς το γεγονός ότι δεν κρίνονται τα λεγόμενα του κ. Σαμαρά, αλλά επειδή το είπε ο κ. Σαμαράς. Πάμε λοιπόν στην παρακμή. Κύριε Βαδάρη και κύριε Φιλπακόπουλε, περπατάτε και εσείς, όπως όλοι, κανονικά στη ζωή μας, στον δρόμο. Είναι ψέμα ότι η ελληνική μόρφωση και η ελληνική παιδεία έχει υποχωρήσει πάρα πολύ? Όχι. Το δείχνουν ακόμα και τα αποτελέσματα της Πίζα. Ήταν σοκαριστικά τα αποτελέσματα της Πίζα. Οι Έλληνες δεν αρχίζουν να μην γνωρίζουν ιστορία, να μην γνωρίζουν γραφή. Είναι ψέμα ότι ερημώνουν σιγά σιγά κάποιοι δρόμοι από τα μικρομάγαζα που κλείνουν. Είναι ψέμα το ότι έχει ερημωθεί η ελληνική επαρχία. Είναι ψέμα το ότι ζούμε 5 με 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια σε δύο μεγαλοπόλεις και όλοι οι άλλοι ύπαιθρος χώρα είναι καταλυλημένοι, παραδομένοι. Είναι ψέμα ότι πάμε στα σπίτια των παππούδων μας στο χωριό και δεν υπάρχει ούτε ένα καφενείο σιγά σιγά πουθενά? Είναι ψέμα ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος, με συγχωρείτε πολύ, έχει υιοθετήσει μια πρακτική ανησυχικότητας? Έχουν πάρα πολλά αξιακά μας χαρακτηριστικά διαβρωθεί πλήρως? Είναι ψέμα η φυσική βία? Είναι ψέμα η ηλεκτρική βία? Όλα αυτά δεν είναι, είναι
12: όλα
14: ψέμα?
12: Όλα αυτά με ευθύνη της κυβέρνησης?
14: Μισό λεπτό. Δεν είπα, ούτε ο κ. Σαμαράς είπε ότι όλα αυτά είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτά είναι σημάδια που κρούν τον κόδωνα μιας παρακμής.
13: Για όλο το πολιτικό σύστημα όμως.
14: Η παρακμή είναι σημάδια προβλημάτων παρακμής της χώρας. Ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει όχι μόνο διαπιστώσει, που μπορεί να τα διαπιστώσει στη θεωρία, αλλά δεν είναι δημοσιογράφη, κυβέρνηση είναι. Άλλο το διαπιστώνω, άλλο πράττω κάτι. Όταν λοιπόν, αντί να προσπαθείς να επιδείξεις, να πεις, να μιλήσεις στον Νικολάο, το δημογραφικό είναι ψέμα? Όχι. Όλα αυτά είναι συνδυαστικά. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τι σημαίνει πολιτική, κατά την άποψή μου? Πολιτική απόφαση είναι, για παράδειγμα, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να κλείσουν όλα τα λιτά σε όλη την επαρχία. Και άλλα, ναι, και άλλα παρόμοια. Ναι, γιατί πρέπει να έχουν εξαφανιστεί όλα τα ATMs από όλα τα χωριά της Ελλάδος και να υπάρχει ένα.
13: Εξαφανίζονται και από την Αθήνα τα ATM, κύριε Τσούτσι.
14: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με μια πολιτική. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι επικοινωνία. Επικοινωνία. Είπε πριν ο κ. Παπαχρήστος που άκουσα μαζί με τον κύριο Παπαγιαννίδη. Είμαστε μαζί στον Ελεύθερο Τύπο με τον κύριο Παπαγιαννίδη και είναι πώς τα φέρνει η ζωή. Ένας είναι με τον Σαμαρά, ο άλλος είναι με τον Τζίπρα.
13: Εντάξει.
14: Ναι, έτσι λέω. Έχουν προβλήματα στην Κυψέλη. Σωστά. Έχει καταλάβει κανείς τελικά αν υπάρχει πρόβλημα στην Κυψέλη? Ο ένας υπουργός λέει τη μία μέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και την άλλη μέρα εγώ δεν θα ζούσα σε αυτές τις πολυκατοικίες.
13: Και τώρα σταματάει η εργασία.
14: Αυτό είναι πολιτικά. Είναι χώρα που κυβερνάται αυτή. Όταν σταματάνε οι εργασίες στην Κυψέλη και θα πάνε μετά τις εκλογές για πολιτικούς λόγους. Να με συγχωρείτε.
13: Μάλιστα.
14: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
12: Κύριε Τσούτσια, κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κόμμα είπατε δεν υπάρχει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε πότε. Υπάρχει εκλογικός στόχος, εκλογικός πήχηση? Να το ρωτήσω αντίστροφα, ποια είναι η ανταπόκριση στις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού?
14: Ο πολιτικός λόγος του κ. Σαμαρά, νομίζω είναι γενικώς παραδεκτό, είναι επιδραστικός. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τον κ. Σαμαρά. Μπορεί κάποιος να το συμπαθεί και κάποιος να το αντιπαθεί. Αυτό δεν έχει σημασία. Ο πολιτικός λόγος είναι επιδραστικός. Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο.
11: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Τσούσκη, διευθυντή του πολιτικού γραφείου Σαμαρά. Σε αυτό το σημείο, από όλους εμάς να σας χαιρετήσουμε τελείωσε η εκπομπή, ένα καλό μεσημέρι, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο, τον Μιχαήλ, και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι σας. Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273 035 426
9: και 6976 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts

face the facts, join our hands, make a stand. It's time to get. Καλή σας ημέρα. Take the chance, till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything. Τελικά αυτή της κυβέρνησης κάθε μέρα δεν πάβουν να μας εκπλήσουν με αυτά τα οποία λένε, με την τοξικότητα την οποία ποτίζουν αυτή την κοινωνία και την απαξίωση των πάντων. Αλλά από την άλλη η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Το ζάχαρη βέβαια εντάξει καλά. Δεν ξέρουμε τι ζάχαρη είναι, αν είναι καστανή, αν είναι μαύρη, αν είναι στέβια. Τέλος πάντων έχουμε αυτά με τους πολιτικούς, ωραία πράγματα της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη φαντάζει, πώς να το πω τώρα, το κόμμα Σαμαρά σαν το κόμμα το οποίο θα απαλλάξει αυτή την κοινωνία από αυτή την τοξική κυβέρνηση. Και όλοι ρωτάνε και εδώ στέλνετε συνέχεια μηνύματα, δεν ξέρουμε πότε, δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά να ξέρουμε πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

την άλλη, βέβαια, έχουμε και το σκάνδαλο του ΜΠΚΠ που συνέχεια αποκαλύπτονται κάτι διάφοροι έτσι τύποι, γαλάζιοι τύποι, οι οποίοι έχουν ροκανίσει κυριολεκτικά όλο το επίδομα που έχει ήρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΜΠΚΠ, αφήνοντας βέβαια εκτεθειμένους τους αγρότες, τους πραγματικούς ανθρώπους που αγωνίζονται να βγάλουν και αυτοί ένα μεροκάματο, αλλά η βοήθεια δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς.

0: Για να έτσι ξεκινήσουμε, για να δείτε δηλαδή, και δεν το λέω με την έννοια, ορίστε εδώ πέρα, θα ακούσετε τώρα πώς πανηγυρίζουν εκεί στο Μέγκα Ράδιο, το ραδιόφωνο δηλαδή του τηλεοπτικού Μέγκα, όπου θα ακούσετε εδώ έτσι για να καταλάβετε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Και βέβαια εκεί να πω και κάτι άλλο, ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι εκεί δεν παίρνουν μισθούς έτσι όπως παίρνετε κι εσείς, 750 και τα λοιπά, έτσι δεν μιλάμε για ποσά, εντάξει μιλάμε για διπλάσιους μισθούς, 1500 έως 2000, 2,5 εκεί είναι οι μισθοί τους. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι βλέπω, εκεί στο Μέγκα Ράδιο θα ακούσετε τώρα την Αναστασία Γιάμαλη και την Τζίνα Μοσχολιού, που πώς πανηγυρίζουν την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα, από ό,τι λένε και θα ακούσετε, ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα, κάτι που θα ανακοινωθεί το αργότερο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έως τα Χριστούγεννα. Πάμε στο Μέγκα, πάμε στο Μέγκα Ράδιο, για να ακούσετε τι πάρτι κάνουνε.
1: Αντώνη Σαμαράς μίλησε χθες,
2: ναι,
1: στο συνέδριο του Βήματος. Και φήμες θέλουν την Τζίνα Μοσχολιού να απείλαψε ιδιαίτερα.
2: Παιδιά, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, αμένα μ' άρεσε. Και θα σας εξηγήσω και γιατί δηλαδή, για να μην νομίζετε.
3: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας, πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
2: Και εγώ βλέπω σημάδι, ρίξε, πώς θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει.
2: Προφανώς η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, επειδή όλοι τον περιμένουμε τώρα, ξέρεις, γυρίσες, πάει η φωνή μου. Έχουμε πάθει όλο αυτό. Τι εμένα μου έχει λείψει, να μπορούμε να διαφωνούμε με ανθρώπους για ιδέες, για κανονικά πράγματα, για κανονική πολιτική, για να μην φτάνουμε στο σημείο να διαφωνούμε. Για το αν πρέπει να σεβόμαστε νεκρούς, για το αν πρέπει να ελέγχονται ιατρία.
1: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι, μπράβο, για το αν πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Για το αν δεν πρέπει να
1: φοράμε γυαλιά που παρακολουθούν διαδηλωτές και διαμαρτυρόμενοι.
2: Αυτό το πράγμα.
3: Να τα αφήσεις όλα.
1: Πάμε εγχωρώ όλα τα αδέσποτα δεξιά μωράκια.

0: Αυτό λοιπόν είναι από το Μέγκα Ράδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα. Ακούσαμε για δεξιά μωράκια. Ακούσαμε βέβαια ότι μπορούμε, λέει, ναι, για να μπορούμε επιτέλους, λέει, και εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε και διαφωνίες και απόψεις και όχι να μας καταχαιριάζουν αυτοί οι τοξικοί εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λένε εκεί στο Μέγκα Ράδιο. Χαμός, χαμός σας λέω. Για να πάμε όμως, γιατί. Να, γιατί. Ακούστε αυτόν τον τύπο, το γνωστό τύπο και μη εξαιρεταίο. Που τον ψήφισαν και 68.000, 67 πόσοι. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, μην πες το επίπεδο, τι έχουν πάρει πριν, γιατί ακούμε τώρα τελευταία και διάφορα. Ας πούμε, αυτός ο ίδιος τύπος είχε πει στον δημοσιογράφο, μήπως έκανες κάνα μπάφο πριν την εκπομπή και μου τα λες αυτά. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα. Ακούστε, ακούστε.
1: Είναι ικανοποιητικό, τα 200 ευρώ το μήνα.
2: Τα 200 ευρώ το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει.
0: Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ, Άδωνης Γεωργιάδης, θαυμάστε τον κι εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και θα ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι. Αυτό σκέφτονται. Με 200 ευρώ, δεν είναι καινούριο βέβαια αυτό το ηγετικό, έτσι είναι αρκετά παλιό. Είναι πριν 3-4 χρόνια εκεί πέρα, πάλι με την ακρίβεια, όταν είχαμε να κάνουμε και είχαμε ακούσει και τα άλλα βέβαια, τα όμορφα εκεί με 2 τοστ την ημέρα, τη βγάζει άνετα, μπέικα δηλαδή, δεν τρέχει και τίποτα. Θα μου πεις τώρα και ο καθένας θα μου πει, ακροατής ή ακροάτρια, αυτοί οι τύποι που τα λένε αυτά, τη βγάζουν με 200 ευρώ το μήνα, τη βγάζουν με 2 τοστ το μήνα, ή πάνε στο κρεοπωλείο και λένε στον κρεοπόλη, α, δώσε μου ένα ελαφρύ αρνί γιατί είναι φθηνότερο από το βαρύτερο. Αυτά τα όμορφα που έχουμε ακούσει, αυτά τα που ουσιαστικά αν τα βάλετε κάτω ή αν πάτε σε ένα ψυχίατρο και πείτε ότι έχω ένα συγγενή που μου λέει αυτά τα πράγματα, θα σου πει ο ψυχίατρος, φέρ' τον από εδώ να τον μπουζουριάσουμε, να τον βάλουμε ζουρλομανδία, να τον στείλουμε από εκεί που ήρθε. Αυτό θα σου πει ο ψυχίατρος. Τώρα βέβαια υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη η οποία τα ανέχεται, τα ακούει και δεν τρέχει τίποτα. Για δέστε στη Γαλλία τι γίνεται. Εκεί οι μαθητές έχουν ξεσηκωθεί και έχει γίνει το αλαλούμ. Το αλαλούμ, το έλα να δεις. Βέβαια στα κανάλια δεν το πολύ βλέπετε. Δεν συμφέρει, έτσι, για να μην παρακινηθούν. Και στην Ισπανία το ίδιο γίνεται. Και μην νομίζετε ότι βέβαια για άλλους λόγους στην, αν και υπάρχουν τα ίδια καθεστώτα, έτσι, η νοοτροπία αυτή του νεοφιλελευθερισμού, έτσι το ωραίο πράγμα που τα πάντα είναι ελεύθερα και ο καθένας μπορεί να πατάει τον άλλον στο λαιμό και να μην τρέχει και τίποτα στη τελική ανάλυση και να έχουμε αυτές τις κινητοποίησεις. Έχουμε κινητοποίησεις Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, αλλά βλέπετε εδώ η δημοσιογραφία είναι κάτω από το πέπλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν έγινε μόνο προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να ελέγχει και να κάνει, ξέρετε, τον νευραλικό τομέα αυτό, αν θέλετε, της άμυνας της χώρας. Έχει γίνει και τα έχουμε πει 100.000 φορές και προϊστάμενος, λέει, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, του Θεσσαλονικού. Δηλαδή, ό,τι ελληνικό υπάρχει σε ιδιοσιογραφία και όχι μόνο βέβαια, προϊστάμενος είναι ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μέγας δημοσιογράφος, ο οποίος αξιολογεί και την είδηση, την οποία θα ακούσουμε εμείς. Τέλος πάντων, έχουμε όλα αυτά τα ωραία. Και για να ακούσετε βέβαια, να συνεχίσουμε έτσι το τοξικό κλίμα. Ξέρετε, στην Ισπανία όλα αυτά τα οποία έγιναν ήταν τη σταγόνα στο ποτήρι με το νερό που ξεχύλισε. Το έχουμε ξαναπεί, μια 87χρονη Ισπανίδα, η Μαρί Κάρμεν, η οποία έφυγε και από τη ζωή, έφυγε αυτή η γυναίκα που της έκαναν έξωση. Ακούστε εδώ την τοξικότητα και την σκύλευση νεκρών από ποιον άλλον, από τη Σοφία Βούλτεψη. Αυτό το καμάρι πάλι του Μητσοτάκη που έχει μαζέψει όλο το συνοτήλευμα, θα μου πείτε ότι είναι ο Τζέτζερις και το καπάκι. Δηλαδή ότι είναι ο ίδιος, είναι και αυτούς που έχει βάλει και τους αφήνει και μιλάνε και έτσι. Γιατί δεν μιλάνε για πρώτη φορά. Μιλάνε χρόνια τώρα, 7 χρόνια. Σου κουνά το δάχτυλο, σε απειλούν, σε εκβιάζουν και από την άλλη σου λέει περνάς καλά, μην είσαι κατά φαντασίαν, όχι, αυτό το είχε πει ο Άδωνης, είσαι κατά φαντασίαν φτωχός και μίζερος και αριστερός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τη βούλτεψη εδώ πέρα. Ακούστε, ακούστε, θράσος και τοξικότητα.
3: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι και οι ιδιοκτήτες.
1: Όπως το έχετε πάντως.
3: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
4: Ενώ εσύ
3: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Δεν είναι φτωχή, όχι. Όχι, δεν είναι φτωχή. Λοιπόν, αυτή η κυρία που έφυγε από τη ζωή, γιατί αυτή εδώ λέει ψέματα. Και δεν τρέπονται καν να σου λένε ψέματα. Σου λέει είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ίδιο ψέμα, για να θυμηθείτε και θα τα θυμηθούμε μέχρι τις εκλογές. Όλα αυτά τα όμορφα. Είναι το ίδιο πράγμα σαν να σου λέει, ας πούμε, τι είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βαρυμπόμπη τότε με τις φωτιές. Θα σας αποζημιώσουμε όπως κάναμε και στη Σάμο με τους σεισμούς. Αποζημιώσανε τη Σάμο? Όχι. Το είπε όμως εκεί, γιατί σου λέει τώρα ποιος από εκεί πέρα την Βαρυμπόμπη θα κοιτάξει τι γίνεται στη Σάμο, και αν εμείς λέμε αλήθεια, τα παραμύθια. Έτσι. Λοιπόν, η 87χρονη που έφυγε από τη ζωή προχθές, βέβαια την γυρίσανε στο σπίτι που της κάνανε έξωση, είναι ότι το σπίτι της το είχε πάρει από πληστηριασμό, το σπίτι που έμενε με νίκιο, ένα φαν, ένα κοράκι δηλαδή. Και το κοράκι αποφάσισε από 500 ευρώ, όχι 170 που λέει η βούλτεψη, και η κυρία ζούσε με τη σύνταξη των 1500 ευρώ. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, η Ισπανία είναι αυτή, 1500 ευρώ. Και της ανεβάζει το νίκη το κοράκι από τα 500 στα 1000, στην αρχή 2500, και μετά με συμβιβασμό κάπου πήγε στα 1500. 1500 έπαιρνε η κυρία. 1500 στο νίκη. Τι θα, πόσα ζούσε, δεν μπορούσε να πληρώσει, τις κάνανε έξωση και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, αυτές οι διαδηλώσεις, το ξύλο που βλέπετε, δεν ξέρω, στα social media ευτυχώς υπάρχουν και αυτά και φτάνουν κάποιες ειδήσεις αληθινές σε εμάς. Γιατί από τα μέσα τα δικά μας μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχει περίπτωση, είναι όλα κλειστά. Λοιπόν, και δεν έμενε καν στο κολονάκι της Ισπανίας, για να ξέρουμε. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα, για να υπάρξει διαστέρευλωση και να μην ξεσηκωθούν εδώ οι Έλληνες, επειδή ξεσηκώνονται οι Ισπανοί που τα κοράκια αλώνουν τα πάντα, και βέβαια δώσαν και εκεί πέρα, κόψανε τους πληστηριασμούς μέχρι το 2030 ο Σάντεθ, αλλά δεν πέρασε και ο νόμος, ένας άλλος νόμος για το στεγαστικό, και πάει σε εκλογές. Γι' αυτό τα βάζει και η βούλτεψη μαζί με την συγκεκριμένη, να σου διαστρεβλώσει την είδηση ότι δεν είναι έτσι, και να πεις «Α, ήταν πλούσια αυτή». Όχι, δεν ήταν πλούσια. 1500 ευρώ σύνταξη, είσαι πλούσιος? Και όταν το νίκη σου είναι στα τόσα χρήματα? Δεν είναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει αλήθεια. Θα μου πείτε, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν ζούλα της. Να χτυπάει το 5.000 το στάνταρ το μήνα σαν βουλευτής, με τις τόσες απαλλαγές που έχει, εφορίες, ιστορίες, τηλέφωνα, μετακινήσεις, τσάμπα οδηγούς, τσάμπα καύσιμα, τσάμπα τηλέφωνα, έτσι όλα αυτά. Για βάλτε τα όλα κάτω να δείτε, συν τα 5.000, 5 κάτι είναι, πόσα είναι αυτά, και συν τα χρήματα τα οποία παίρνουν από τις διάφορες, λες και είναι κάτι ξεχωριστό το να συνεδριάζει η Βουλή για κάποια τμήματα και παίρνουν και έξτρα αποζημιώσεις που ζητήσανε τώρα όλοι οι βουλευτές. Όλοι. Να γίνει, λέει, διπλασιασμός της αποζημίωσης όσους παρευρίσκονται σε αυτού του είδους τις συνεδριάσεις. Τα φτωχαδάκια. Αλλά για σένα όμως σου κουνάνε το δάχτυλο. Για σένα, βέβαια, θα σου κουνάνε συνέχεια το δάχτυλο. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται, έτσι, γιατί υπάρχουν αποκαλύψεις από τον πρόεδρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, από τον Χαραλάμπο Βουρλιώτη, ο οποίος μίλησε στο 11ο φόρουμ Δελφών. Ακούστε, ακούστε εδώ πέρα για να φρίξετε τι γίνεται και με τη μάσα, τη ρεμούλα και την απάτη σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την μπανανία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάιρα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο κύριος Βρουλιώτης, σε πάνελ που συντόνισα πριν από λίγο, έριξε βόμβες. Ξεκινάμε. Οι δεσμεύσεις, όπως είπε, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΠΕ, στις οποίες έχει προχωρήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα, φτάνουν στο ποσό των 100 εκατομμυρίων. Το δεύτερο, το σύνολο των δεσμεύσεων για μαύρο χρήμα στη χώρα μας κάθε χρόνο φτάνει το 1 δισεκατομμύριο. Το τρίτο, για το πόθεν έσχες ο κύριος Βρουλιώτης είπε ότι ελέγχονται 170.000 υπόχρεοι. Για το πόθεν έσχες ο κύριος Βρουλιώτης είπε ότι ελέγχονται 170.000

0: που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά πλέον έχει γίνει κανονικότητα. Απαντώντας την ερώτηση αν έχει δεχθεί πιέσεις από συμφέροντα ή από πολιτικής πλευράς, απάντησε όχι και αποκάλυψε ότι η αρχή έχει μετάσχει με σοβαρές κυρώσεις και δεσμεύσεις σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, λέγοντας ότι έχουν κατασχεθεί και δεσμευθεί φορτία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι είναι ενεργός κατάλογος δεκάδων ατόμων που ελέγχονται στη χώρα μας για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
1: Μάλιστα. Αυτά. Έτσι για να ακούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα της ρεμούλας, της απάτης, της διαφθοράς. Αν μου πείτε Μητσοτάκης είναι πάνω, τι περιμένετε με όλο το συνοτήλευμα το οποίο έχει. Για να πάμε και σε λίγο κόσμο, έτσι να ακούσουμε τι λέει και ο κόσμος. Για την ακρίβεια, πώς και ποια είναι η αγοραστική δύναμη. Πάμε Χαλκίδα να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι απαράδεκτη.
3: Οι καταναλωτές περπατούν στους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας, όμως όπως περιγράφουν οι καταστηματάρχες, η κίνηση δεν μεταφράζεται εύκολα σε αγορές.
4: Σας μιλάω με την πείρα που έχω τόσων χρόνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Και όταν τα ρούχα είναι καινούργια, έτσι, είναι παραλαβής τώρα 10 ημερών, 5 ημερών, δεν βγαίνει ο πελάτης. Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
5: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Όταν δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα, τα χωράφια είναι γεμίσει φωτοβολταϊκά, δεν υπάρχουν αγρότες να αφήσουν λεφτά στα μαγαζιά, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Περιμένουμε μόνο από τις αξιούχνες.
6: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα. Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω? Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
7: Βογκάει ο κόσμος. Η ΔΕΗ πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη. Έχει διαλυθεί η Ελλάδα. Είναι ένας κλεφτοπόλεμος τώρα.
8: Κάθε μέρα και ανεβαίνει.
9: Έχετε περιορίσει.
8: Προσπαθώ να παίρνω πάντα, όχι επώνυμα. Παίρνω αυτά που τα έχουν προσφορά, που τα έχουν έτσι πιο φθηνά.
1: Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Πάνε και τα παίρνουν και από τα σκουπίδια, έτσι. Αυτό το πραγματικά από τα σκουπίδια. Προχτές είδα περνώντας με το αυτοκίνητο, είδα μια κυρία να ψάχνει ένα γάδο. Αλήθεια. Εδώ σε ΣΑΜ. Βέβαια, η αξιοπρέπεια του Ελλήνα δεν τον αφήνει να εξωτερικεύσει τη φτώχεια του. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι η χειρότερη κατάσταση, η χειρότερη περίοδος που περνάει η κοινωνία σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά ξέρετε στα άλλα κράτη ας κανονίσουν εκεί οι πολίτες για αυτούς που έχουν πάνω. Και εμείς το ίδιο βέβαια. Για να πάμε τώρα, αγρότης νεοδημοκράτης, είναι ο Δημοκράτης Αγρότης. Βγαίνει σε παράθυρο μαζί με τον Θεόδωρο Καράογλου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει πληρώνει ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας κανονικά, πληρώνει κιόλας, μυαλό. Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη τον έχει απλήρωτο ως αγρότη, όπως λέει και χιλιάδες άλλους. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
10: Εγώ αυτή την κάρτα την έχω πληρώσει. Ο κύριος Καράογλου ξέρει τι σημαίνει. Η Νέα Δημοκρατία σαν αγρότη με έχει απλήρωτο.
11: Ναι, είναι ζήτημα.
10: Όχι μόνο εμένα και χιλιάδες άλλους αγρότες.
11: Θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Καταλαβαίνω και τους δικαιολογώ εν μέρει για το
10: δεν
11: ότι.
10: Δεν καταλαβαίνετε. Όταν υπάρχει μια μετάβαση. Όταν θα έρθουν οι εκλογές θα καταλάβετε.
1: Όταν θα έρθουν οι εκλογές θα καταλάβετε. Τα λέει ξεκάθαρα. Ο νεοδημοκράτης, αγρότης. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί εντάξει το κόμμα και όλα αυτά. Αλλά άμα δεν έχω να φάω κιόλα, να το κάνω. Τι να το κάνω το κόμμα, το βράσω, να το φάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, και πάμε και σ' άλλο, να συναμείνουμε στο αγροτικό, όπου δύο αγρότες από τη Θεσσαλία, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις ύψους, ακούστε, 1,7 εκατομμύρια, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Ωραία πράγματα.

0: Ακούστε τώρα μία υπόθεση που ακούγεται απίστευτη, αλλά είναι αληθινή. Δύο Θεσσαλία αγρότες, δύο μόνο, φέρονται να εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1.700.000 ευρώ. Σαφέστατα έκαναν ψευδείς δηλώσεις. Μπαλί, ελέγχονται τώρα για ξέπλυμα και είχαν και το θράσος, όπως θα μας πεις, να το παίζουν και επενδυτές με τα χρήματα των επιδοτήσεων.
1: Λαβράκι έβγαλε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους τώρα με την ανεξάρτητη αρχή, διαβίβασαν στον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουλιώτη στοιχεία για δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μάλιστα, τα ποσά, όπως είπες και εσύ, ζαλίζουν. Ο ένας αγροκτηνοτρόφος, μάλιστα, να σου πω, Κατερίνα, έκανε την αίτηση για να λάβει τις παράνομες επιδοτήσεις από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Πάμε όμως να δούμε ποια ποσά έχει λάβει ο καθένας. Ο πρώτος, μέσα σε 5 χρόνια, από το 2019 στο 2024, έλαβε 1.400.000 ευρώ. Ενώ ο δεύτερος, μέσα σε 4 χρόνια, από το 2020 στο 2024, έλαβε 300.000 ευρώ.
0: Και τι κάνουν αυτοί οι βαθύπλουτοι αγρότες, λοιπόν, κάνουν τις επενδύσεις τους,
1: Τι αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα? Αποκάλυψε την τακτική τους, Κατερίνα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι με το που έμπαιναν οι επιδοτήσεις στην τράπεζα? Έτρεχαν να τις βγάλουν σε μετρητά και να τις επενδύσουν σε διάφορους τομείς, ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, αλλά και σε φωτοβολταϊκά. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πολυσέλιδης έρευνας, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε κάθε περιουσιακό στοιχείο και άκου τώρα τι είχαν στην κατοχή τους. Όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, βρήκαν θηρίδες που έχουν και αυτές δεσμευτεί, 8 ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, ομόλογα και μετοχές. Και τώρα ένα στοιχείο που προκαλεί αίσθηση. Ο ένας από τους δύο, μάλιστα, δήλωνε στην εφορία και ζημιές.
0: Α, δηλαδή έλεγε ότι έχει πρόβλημα να παίρνει και το στροφόρο.
1: Δεν πήγαιναν πολύ καλά οι δουλειές και είχε και ζημίες.
0: Δεν ξέρω πραγματικά ποια μπορεί να είναι η κατάσταση.
2: Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν εδώ στην όμορφη χώρα την οποία ζούμε. Εντάξει, καλά περνάνε και οι... αυτές οι γαλάζιες ακρίδες εκεί. Έτσι δούλευες, η μαύρη δούλευε. Δούλευε εκεί πέρα, διπλά 13 ώρα να βγάλεις το μήνα. Δούλευε. Εδώ τα καλά παιδιά, έτσι, τα γαλάζια παιδιά, μασουλάνε όχι με 10 μασέλες. Όχι με 10. Εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε και στον άλλον, Αλέξης Τσίπρας. Μιλάει λοιπόν με την δημοσιογράφο Λιμπεράκη. Μιλάει για το καλώδιο πόντισης, το οποίο είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Τσίπρας το λέει καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Η Λιμπεράκη έμεσα και γλυκά και ωραία προσπαθεί να του πει δεν είναι το καλώδιο τηλεπικοινωνίας, είναι, κύριε Τσίπρα, ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλά ο μπούφος δεν παίρνει μπροστά, δεν καταλαβαίνει και το συνεχίζει. Πάμε.
3: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
4: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
3: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι, επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Δεν μπαίνει χαμπάρι με τίποτα. Βρε, ποιο καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Εδώ έχουν βγήξει τα μέσα ενημέρωσης, έχουν... τι είναι το οπτική να θα ρίξουν? Η ηλεκτρική διασύνδεση, Αλέξη Τσίπρα, ξεκόλα. Ξεκόλα. Μάλλον είσαι σε άλλη εποχή, έχεις μείνει αλλού. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν. Εντάξει, και αυτός λέει τα δικά του, τι να κάνει. Προσπαθεί να πάρει κάποια ψηφαλάκια, να τοποθετηθεί στα ελληνοτουρκικά, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, αλλά με λάθος στοιχείο. Δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, είναι ηλεκτρική διασύνδεση και του το είπε η άλλη. Να πει, δεν του το είπε, αλλά δεν ακούει, γιατί έχει το σκονάκι να πει αυτά τα οποία πρέπει να πει. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 69-83-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
16: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
16: βαψίματα,
15: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
16: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Ναι, με 200 ευρώ που λέει και αυτός ο τύπος εκεί, ο Άδωνης, με 200 ευρώ το μήνα που τη βγάζεις και υπάρχουν και μελέτες που το λένε και με 2 την ημέρα, το πήρε στα αυτοκινητά και δεν τρέχει τίποτα. Τέλος πάντων, για να πάμε τώρα, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Μαρούπα. Ο κύριος Ευάγγελος Μαρούπας είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Μαρούπα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Μαρούπα, είχαμε την επίσκεψη και γι' αυτό σας βγάζουμε για σήμερα. Είχαμε την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας. Πολλοί το θεώρησαν ότι επειδή ήρθε μόνο στην Ελλάδα είναι ένα μεγαλοπρεπές, δεν ξέρω και εγώ τι γεγονός που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και δεν πήγε Τουρκία, δεν πήγε δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Αλλά θέλω όμως να μου πείτε, γιατί μίλησε για στρατηγική σχέση που ενισχύεται διαρκώς, η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη, ενώ το ΚΚΕ αντίθετα χαρακτηρίζει την επίσκεψη επικίνδυνη εξέλιξη. Εσείς τι βλέπετε πίσω από αυτές τις επίσημες δηλώσεις?
1: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος που αναφέρατε, το γεγονός δηλαδή ότι παρουσιάζεται ως θεματοφύλακας των εθνικών μας θεμάτων αυτή η επίσκεψη και ότι δεν πήγε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Να πω ότι μόλις προχτές Γαλλία και Τουρκία υπογράψαν σύμβαση για να έχουν ως και συμπαραγωγή όπλων.
0: Σωστά.
1: Θυμίζω ότι λίγους μήνες πριν υπήρχαν κυβερνητικοί διθύραμβοι ότι ο σύμμαχος Ελλάδας Μακρόν και η Γαλλία έχουν μια ισχυρή συμμαχία που θα μας προστρέξει και στρατιωτικά ακόμα σε περίπτωση που έχουμε πολεμικό επεισόδιο με τη γειτονική Τουρκία.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η διθύραμβη δεν άρχισε πολύ στο καιρός να πάει κουβά. Και αν ανατρέξουμε και ιστορικά, θα δούμε ότι αντίστοιχη διθύραμβη και αντίστοιχες διαψεύσεις είναι μόνιμο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι της διπλωματίας, όσον αφορά και τη χώρα μας, και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει τη χθεσινή επίσκεψη, γιατί τις προηγούμενες μέρες και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ναι, όπως πανηγυρίζουν και τα άλλα κόμματα.
0: Αχα.
1: Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι έχει μείνει από αυτόν, και τα άλλα κόμματα έχουν σταθεί θετικά σε αυτή την επίσκεψη, έχουν σταθεί θετικά στους σχεδιασμούς οι οποίοι προωθηθήκανε. Με τους αστερίσκους του αν η χώρα μας πήρε αρκετά ανταλλάγματα ή όχι. Εκεί είναι η κριτική.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται κανείς να έχει πολύ μεγάλη παρακριτικότητα, δεν χρειάζεται να διαβάσει σωστά τις λέξεις, οι τοποθετήσεις και το άλλο κομμάτι είναι ξεκάθαρες. Το ΚΚΕ στάθηκε απέναντι στην εξέλιξη και αποκαλύπτει ότι και οι συμφωνίες οι οποίες προωθήθηκαν και κινδύνους δημιουργούν στην πατρίδα μας, κινδύνους σοβαρής πολεμικής εμπλοκής, όμως και συνέπειες σοβαρές θα υπάρχουν στο ήδη χτυπημένο, λαιλατημένο εργατικό λαϊκό εισόδημα. Για παράδειγμα, ο κάθετος διάδρομος για τον οποίο όλοι πανηγυρίζουν και όλοι συμφωνούν σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη πρόσδεση στους σχεδιασμούς προώθησης του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG, το οποίο είναι πανάκριβο, και στην τελική, πέρα από κινδύνους του κάθετου διάδρομου, επιβεβαιώνεται ότι θα συνεχίσει ο εργαζόμενος στη χώρα μας, ο βιοπαλαιστής, να έχει εντός εισαγωγικών πρόσβαση, γιατί δυσκολεύεται να έχει, σε μια πανάκριβη ενέργεια. Επομένως λοιπόν και οι κίνδυνοι μεγαλώνουν με την εμπλοκή και οι συνέπειες αρνητικές στο πώς ζούμε. Και όταν είναι πανάκριβη ενέργεια, αυτό συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο να μετακινήσεις το κινητό σου, να ζεστάνεις το σπίτι σου και τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Συμπαρασύρεται ολόκληρη η ικανή παραγωγή και το βιώνουμε αυτό.
0: Όλη η αλυσίδα, δηλαδή, όλη η αλυσίδα της διαβίωσης βασικά παρασύρεται σε αυτό, έτσι για να το πω.
1: Είναι κρίσιμο ζήτημα. Από αυτή τη σκοπιά, το κόμμα μας τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, προειδοποιεί για τις εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και η επίσκεψη Ρούμπιο είναι ένα κομμάτι εξ αυτών. Και γι' αυτό κιόλας και οι κομμουνιστές αγωνίσαν και πρωταγωνιστούν στο να υπάρχουν λαϊκές κινητοποιήσεις που να καταδικάζουν αυτήν την επίσκεψη. Τι είναι ανεπιθύμητος. Κόντρα στην υπόλοιπη εθνική ομοψυχία. Γιατί και στη χώρα μας, κύριε Μιχαήλ, υπάρχουν δύο πατρίδες. Υπάρχει η πατρίδα του κεφαλαίου που από αυτές τις συμφωνίες έχει να επιληθεί με νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Είτε αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα έχουν μερτικό στην ανοικοδόμηση χωρών όπως η Ουκρανία και όχι μόνο. Είτε σημαίνει ότι οι εφοπλιστές και το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέρδη και στη μεταφορά του υγροποιημένου του αμερικανικού φυσικού αερίου και άλλα ζητήματα. Και απ' την άλλη, υπάρχει πατρίδα του λαού, των εργαζομένων, των βιοπαλλαστών αγροτών, των επαγγελματιών, της νεολαίας, που θα βλέπει τα διέξοδα να μεγαλώνουν, θα βλέπει ότι αυτή την κερδοφορία των λίγων την πληρώνει με τρομερές θυσίες που δυσχεραίνει τη ζωή μας, και υπάρχει πολύ σοβαρός κινδύνος, και επιμένουμε σε αυτό, να την πληρώσουμε και με θυσίες επί του πεδίου, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα και πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε, τα πάμε έτσι λιγάκι πιο χαλαρά τα θέματα, αυτό με την επίσκεψη, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός επέλεξε να μιλήσει στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, την πουλημένη Ακρόπολη τέλος πάντων, δηλαδή τον ιστορικό χώρο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, συνδέοντας μάλιστα τις αρχαιοελληνικές αξίες με το δόγμα «Η Αμερική πρώτα», «America first», έτσι το είπε, και το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Το ΚΚΕ καταδίκασε αυτή την επιλογή. Πώς ερμηνεύετε εσείς τον συμβολισμό αυτόν?
1: Δείχνει ότι η κυβέρνηση, η αστική κυβέρνηση και η αστική τάξη της χώρας είναι αδίστακτη στο πώς θα κοιτάξει να μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Ήταν μεγάλη πρόκληση αυτή η ομιλία του Αμερικανού υπέξα από την Πνίκα. Και δεν είναι μόνο ότι διαχρονικά η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει συνδεθεί με εγκλήματα και σε βάρος της χώρας μας. Είναι το γεγονός ότι τώρα είναι εγκλήματα σε εξέλιξη για τα οποία μας απαιτούν να μην μιλάμε. Είναι οι πολεμικές αναμετρήσεις στην περιοχή μας. Είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχουν βγει στο παζάρι και με ευθύνη των ατοϊκών. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει στήριξη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και από την Ελλάδα και την Αμερική να μακελεύει όλες τις γύρω χώρες με πρώτα θύματα τους Παλαιστίνους, που τους έχει καθιστώσει γενοκτονίας. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό το πράγμα. Ο συμβολισμός για εμάς είναι ισχυρός. Δηλαδή η Αθηναϊκή Δημοκρατία, που στην εποχή της ήταν κάτι τρομερά πρωτοποριακό και μνημονεύεται μετά το πέρας τόσων αιώνων, βεβηλώνεται από τέτοια μηνύματα. Μάλιστα. Όπως αυτά που μετέδωσε ο κ. Ρούμπιο.
0: Επίσης αναφέρθηκε στην ελευθερία και στην υπεράσπιση, λέει, του δυτικού πολιτισμού και στην ανάγκη, λέει, ισχυρών εθνών και πιστεύουν, λέει, στα κυρίαρχα έθνη. Εδώ όμως αυτό το οποίο είναι, και σας το είπα στην προηγούμενη ερώτηση, είναι το ναι μεν τα κράτη να είναι κυρίαρχα, αυτό θέλουν, αλλά πρώτα η Αμερική, first America.
1: Εδώ υπάρχει κυρίαρχα.
0: Εδώ υπάρχει όμως κάτι που, δηλαδή, έτσι κοντράρεται μεταξύ του. Δηλαδή από τη μία αυτή η πολιτική φιλοσοφία να συνεπάρξει με δημοκρατικές αξίες που επικαλέστηκε, υπάρχει αντίφαση.
1: Κύριε Μιχαήλ, το κεφάλαιο και οι Αμερικανοί το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Είναι μια χαρά με τη δημοκρατία, φτάνει να συμφωνούν όλοι μαζί τους. Βγήκε και αποκαλύφθηκε ότι η κυρία Γκυλφόιλ είπε ότι αλλάζουμε κυβερνήσεις άμα χρειαστεί για να προωθεί ο καθεστώς διάδρομος. Ναι. Και αναφέρθηκε στο θέμα της Ρουμανίας.
0: Σωστά.
1: Αυτή η στοιχομηθεία δεν διαψεύστηκε ούτε την κυβέρνηση, γιατί αυτή η στοιχομηθεία υποτίθεται ότι έγινε με υπουργό της κυβέρνησης, με τον Τάκη.
0: Και με δύο υπουργούς, μάλιστα.
1: Ναι, ούτε τους Ρουμάνους διαψεύστηκε.
0: Πέρα από τον Μαρκόπουλο, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Παπασεργίου, ας πούμε καλά.
0: Παπασεργίου, ναι, ήταν και ο Κυρανάκης μπροστά.
1: Πιθανό.
0: Και το θάψαν το θέμα, δεν το ούτε καν το αναφέρανε.
1: Ναι. Όχι, μα και στη Ρουμανία, αυτοί οι οποίοι μπήκανε στη θέση των προηγούμενων, δεν το διαψεύσανε, είπαν ότι είναι μια επιλογή που συμφέρει τη Ρουμανία και άλλα τέτοια φέδρα. Έχουμε επίσης το παράδειγμα του τι έγινε στη Βενεζουέλα. Δεν τους αρέσει ο πρόεδρος, τώρα πάγανε μέσα στη νύχτα. Έχουμε το παράδειγμα της Κούβας. Δεν τους αρέσει η κατάσταση στην Κούβα και έχουν επιβάλει έναν εγκληματικό, ακόμα πιο σκληρό αποκλεισμό.
0: Σωστά.
1: Τρομερό αποκλεισμό. Δηλαδή έχουν εκεί πέρα σε μια σειρά περιοχές 2 ώρες ρεύμα την ημέρα.
0: Είναι φοβερό αυτό που κάνουν. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου, ξέρετε. Και,
1: άρα όταν αυτοί μιλάνε για δημοκρατία, πόσο ψεύτικοι είναι, πόσο υποκριτές. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να λέμε yes men για τα κέρδη των λίγων? Δεν είναι ότι είναι θέμα μόνο περηφάνειας και αυτοπεποίθησης και φιλότιμου να αρνηθείς αυτή την πολιτική, που είναι και τέτοιο κατά τη γνώμη μας, έχουμε μια σειρά αξίες, είμαστε άνθρωποι. Είναι και το γεγονός όμως ότι αυτή η πολιτική που περισσεύεται με αυτόν τον κοινικό τρόπο σήμερα απαιτεί θυσίες και αν αύριο δεν τους κάνουμε, δηλαδή επιλέξουμε αλλιώς. Είμαστε λαός και επιλέξουμε αλλιώς, ξέρω εγώ. Τι θα πρέπει να γίνουμε θύματα, να ζήσουμε λογαριασμό στην άλλη άκρη του πλανήτη, τι μας αρέσει και τι μας αρέσει.
0: Έλατε. Μα είμαστε πρωτοκτοράτιο, δεν είμαστε πρωτοκτοράτιο. Δηλαδή, βασικά είμαστε σε τρεις χώρες αυτή τη στιγμή ελεγόμαστε. Είναι το Ισραήλ, είναι η Γερμανία και η Αμερική.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη πρωτοκτοράτιο με την έννοια ότι η ελληνική αστική τάξη κάνει συνειδητές επιλογές για να διευρύνει τα κέρδη της. Και βλέπει ότι έχει πρόσβαση σε αυτό με στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ πρώτον. Mm-hmm. Με το Ισραήλ στην προσπάθεια να δείξει ότι έχει μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, αυτή την κόντρα πληρώνουμε, και προσπαθεί να παίξει και ένα ρόλο εξισορροπητικό σε συνθήκες που οι ανταγωνισμοί είναι πάρα πολύ έντονοι και οι τριγμοί είναι πάρα πολύ έντονοι και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακολουθούμε. Υπάρχει προβληματισμός και στα αστικά επιτελεία, γι' αυτό και τόση κουβέντα για νέα κόμματα ή όχι. Υπάρχει προβληματισμός το αν αυτό εξυπηρετεί και βοηθάει ή όχι την ελληνική αστική τάξη και το ελληνικό κεφάλαιο. Όμως και αυτή η ζήτηση για το λαό είναι ξένη. Εμείς ξέρουμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η εκμετάλλευση θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα συνεχίσει να μας μαστίζει. Το θέμα είναι ότι αυτή η πολιτική δημιουργεί κινδύνους. Σκεφτείτε, στη συζήτηση, στην επίσκεψη Ρούμπιο, ανάμεσα σε αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν ότι παρήχαμε ασφάλεια στη Σούδα. Γιατί στην Κύπρο οι αμερικανικές δυνάμεις που ήταν εκεί πέρα στη βρετανική βάση αισθάνθηκαν ότι δεν είναι τόσο ασφαλής. Και λέει παρήχαμε ασφάλεια. Όταν λοιπόν λες παρήχαμε ασφάλεια, δεν σηματοδοτείς ότι το Ιράν αντικειμενικά θα κάνει στόχο?
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Άρα δεν μεγαλώνουν οι κίνδυνοι. Ποιος κερδίζει από αυτούς τους κινδύνους? Κερδίζουν οι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες τους, οι εφοπλιστές για παράδειγμα, που στέλνουν άλλους να ταξιδεύουν και να υπογράφουν θανατόχαρτα, και ή γίνεται κάπου στο Λονδίνο ή ξέρω εγώ στη στήριξη κάποιου γηπέδου στις Σουήτες και μετά τα κέρδη τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως για μας. Δεν μπορεί να είναι έτσι για μας.
0: Σωστά. Είχαμε την κοινή δήλωση που προβλέπει πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του Αμερικανικού προγράμματος FMS ύψους 4+. Δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο, λέει, την υποστήριξη, λέει, του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Εδώ, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, δεν πρόκειται για μια δωρεάν, με όσα δώσαμε δηλαδή, γιατί δώσαμε μέσα στη συμφωνία, δώσαμε και Σούδα και Αλεξανδρούπολη να μπορούν από εκεί να απογειώνονται στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Αμερικής και να πηγαίνουν να βομβαρδίζουν στο Ιράν ή όπου γουστάρουν, τέλος πάντων. Εδώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Βέβαια, σας το λέω και πάλι, κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Ναι, δηλαδή, καταλάβω πώς το λέτε.
0: Ναι.
1: Γιατί για το λαό μας, τα όποια ανταλλάγματα πάρει το κεφάλαιο δεν φτάνουν σε εμάς. Χώρια που ο λαός μας, όπως και όλοι οι λαοί του κόσμου, εργαζόμενοι, είναι περήφανοι και δεν θέλουν να ζήσουν από το αίμα αθώων ανθρώπων. Δηλαδή, δεν είναι ο άλλος να πεθαίνει και εμείς να κερδίζουμε και να λέμε είμαστε καλά. Δεν είναι αυτή η ηθική του λαού, των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών που πάνε τα παιδιά του σχολείου και αγωνούν για το μέλλον τους. Δεν είναι αυτή η ηθική μας. Ναι. Το κεφάλαιο έχει αυτή την ηθική. Είναι αλήθεια. Είναι υπέροχοι εξοπλισμοί και είναι ένα ερώτημα αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση τουρκικής απειλής.
0: Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Για παράδειγμα, μας απασχόλησε το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Που δίνουμε κοντά 3,5 δις στο Ισραήλ για να μπει αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Ναι. Ένα σύστημα που και η αποτελεσματικότητά του φάνηκε ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, όπως μας λέγανε, μιας και τα ιρανικά συστήματα την κάνανε λίγο σουρωτήρι. Αλλά θα μας περάσουμε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνει ένα θέμα. Αυτό το σύστημα θα είναι συμβατό με τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία έχουμε, νατοϊκά? Και απαντάνε από το Ισραήλ ότι για να είναι συμβατά πρέπει να το επιτρέψει το ΝΑΤΟ. Και παίρνει το ερώτημα. Το ΝΑΤΟ, αν θέλουν σε αντιδικία δύο σύμμαχοι, Ελλάδα και Τουρκία, θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν τα οπλικά συστήματα που έχουμε?
0: Ναι.
1: Η εμπειρία έχει δείξει ότι το ποιος ελέγχει τα οπλικά συστήματα είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Και το 1974 έπαιξε ρόλο, που το ΝΑΤΟ έπαιξε ρόλο στην πανεμβολή των επικοινωνιών, θυμίζω, και σε άλλα ιστορικά παράδειγματα. Και στον πόλεμο το Φόκλαντ, η Αργεντίνη από εκεί την πατήσανε. Άλλοι έλεγαν τα συστήματά τους και δεν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν. Και άλλα τέτοια παράδειγματα. Επομένως, λοιπόν, δίνουμε ένα βουνό λεφτά. Πληρώνει ο λαός μας. Ματώνει. Δεν έχει γιατρούς. Δεν έχει δασκάλους. Δεν έχουν τα παιδιά δωμάτια να μείνουν. Στο Πανεπιστήμιο του Σάμου είναι πάνω από 50 παιδιά τα οποία πληρώνουν τις προϋποθέσεις για εστία και είναι επιλαχόντες. Δεν έχουν που να μείνουν. 50 είναι πολύ για τη ΣΑΜΟ να είναι έτσι.
0: Αναφερθείτε και στο ΓΕΛ Καρλοβάσου, το οποίο δεν έχει καθηγητές και έχει τεράστια κενά.
1: Και, ναι, και είναι και σε κινητοποίηση σήμερα τα παιδιά και καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω, συγγνώμη, είναι για να κάνω έτσι μια παρένθεση και μια και μπήκαμε στο θέμα αυτό. Πιστεύω να μην έχουμε και συλλήψεις εδώ πέρα μαθητών, έτσι, όπως έγινε η ντροπιαστική αυτή η επέμβαση της αστυνομίας στο βαθύ.
1: Βέβαια. Το οποίο ήταν απαράδεκτο και είναι και πρωτοφανές φαινόμενο.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είχαμε φθόρο στο σχολείο, γίνανε συλλήψεις και ενώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν γίνει προσαγωγές μαθητών, που είναι ακραία αντιδραστική πολιτική, δεν το συζητάμε. Αλλά συλλήψεις δεν γίνανε πουθενά, ακόμα και αν είχαμε φθόρες σχολεία. Αυτό που έγινε στη Σάμο είναι πρωτοφανές.
0: Σωστά.
1: Είναι πρωτοφανές, είναι εξοργιστικό. Δίκαια σίγουρα σε την αγανάκτηση του κόσμου και έχουν τεράστια ευθύνη και οι αστυνομικές αρχές και οι εισαγγελές και οι κυβερνώντες.
0: Mm.
1: Και ο τοπικός βουλευτής που έδειξε μια εκοφαντική αφωνία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε όμως να επανέλθουμε στο θέμα με το Ρούμπιο εκεί πέρα, γιατί το ΝΑΤΟ έχει θέσει ως στόχο, λέει, τις αμυντικές δαπάνες και συναφείς επενδύσεις που θα φτάνουν το 5% λέει, του ΑΕΠ ως το 2035. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει αυτή η δέσμευση την ελληνική οικονομία και τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, την παιδεία ή, να το βάλω γενικότερα, για την κοινωνική προστασία?
1: Θα μας λελατήσουν κι άλλο. Ήδη είμαστε τους πρωτοπόρους σαν χώρα όσον αφορά τη συμβολή του ΑΕΠ στις ναυτιλιακές δαπάνες. Mm. Που ξαναλέω, δεν είναι δαπάνες στην άμυνα της χώρας. Υπάρχουν αποστολές έξω, φρεγάτες έξω, πυροβολαρχίες έξω και πώς περνάμε αυτό. Σημαίνει ότι ό,τι ζητάει ο λαός για τις ανάγκες του, για τα στοιχειώδη, θα παίρνει ως απάντηση δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αυτό θα παίρνει ως απάντηση. Την ίδια στιγμή που θα δίνετε δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων για αυτές τις ανάγκες. Γιατί αυτό το ΑΕΠ είναι ότι θα υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά που κοστίζει έως και 500.000 ευρώ την ημέρα, σημαίνει πτήση μαχητικών για να επιθεωρούν όλη την περιοχή των Βαλκανίων, που σημαίνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα, που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, και την ίδια ώρα θα λες: έχω τόσα κενά γιατρών στη ΣΑΜΟ, όπως το Σωματείο του Νοσοκομείου μαζεύει υπογραφές και μαζεύει χιλιάδες υπογραφές απλών ανθρώπων. Και θα σου λένε: δεν μπορούμε να στείλουμε γιατρούς. Δεν θα έρθουν γιατροί. Δεν βγάζουμε προκήρυξη για να καλυφθούν όλα τα κενά. Θα κάνουν πετσόκομα στους δασκάλους. Θα λένε για παράδειγμα στους δασκάλους ότι κοιτάξτε να δείτε, στα παιδιά δεν θα πάρετε ειδικότητες εικαστικών να αναπτύξετε στη διαγωγή.
0: Ναι.
1: Θα τα μπαλώσει ο δάσκαλος κακή κακός, δεν θα πάρουμε παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Αυτό θα συναντάμε. Δεν θα γίνονται έργα αντιπυρικής προστασίας. Δεν θα γίνονται εστίες. Δεν θα στηρίζεται το εισόδημα. Δεν θα δοθεί 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Δεν θα δοθεί 13ο και 14ο σύνταξη. Παρακάτω επιδόματα της πλάκας που θα μας δουλεύουν. Δεν θα μειωθούν οι φόροι. Οι άδικοι έμεση φόροι, οι φόροι στα καύσιμα. Και την ίδια ώρα οι δαπάνες στρατιωτικές, σε συμφωνία όλων των χωρών, δεν θα μετάνε στο χρέος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλειστούν οι λαοί να τα πληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τους διευκολύνει και καλά για να δείξουν ότι τηρεί το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή, τι σου λένε, θα παραμένουν περιορισμοί, δεν διαλύεται το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά ξοδεύστε ελεύθερα για τον πόλεμο. Και υπάρχει και άλλη πλευρά. Τόσα πολλά όπλα.
0: Ναι.
1: Θα φτιαχτούν για ποιο λόγο? Για τις αποθήκες. Τις αποθήκες φτιάχνονται. Δηλαδή, και η διάσταση. Δεν είναι μόνο το ότι τη δίνουμε και τι στερούμαστε. Φτιάχνουν για τις αποθήκες. Και ποιοι θα πολεμήσουν? Αυτοί που κυβερνάνε. Θα πολεμήσουν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοβιομηχανοί, οι μεγαλοεξαγωγείς.
0: Αυτοί δεν πάνε
1: τα παιδιά του λαού.
0: Ούτε στρατό δεν πάνε αυτοί τώρα. Τι λέμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει όμως ένα μεγάλο γεγονός. Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες συζητήσεις μαζί που έχουμε κάνει. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Δηλαδή, μιλάμε για την εξωτερική μας πολιτική. Με την Ουκρανία ουδέποτε είχαμε σχέσεις, ιδιαίτερες σχέσεις μπορώ να πω. Περισσότερες σχέσεις είχαμε με τη Ρωσία. Αυτό είναι γνωστό. Και ο Μόδρης και τα λοιπά και μας είχε στηρίξει και να μην πάω και στην ιστορία πίσω έτσι για να
1: μάθω. Η Ουκρανία Ορθόδοξη δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Και αυτή είναι, αλλά η Ουκρανία όμως ήταν με τους Γερμανούς όταν είχαν έρθει εδώ πέρα στην κατοχή και ήταν και στρατεύματα. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και έχουμε και το Ιράν, τον άλλο πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ και παρέσυρε και την Αμερική, που γούσταρε και η Αμερική να μπει, δηλαδή είναι σαν το σκύλο που του κουνά στο κόκαλο. Και το Ιράν, και αυτό μας έχει φερθεί εντάξει. Δηλαδή, που είναι ένας αρχαίος πολιτισμός κι αυτός, δεν είναι όπως οι Αμερικάνοι που έχουν μια ιστορία έτσι εντελώς κοντή. Και μας είχε βοηθήσει και στην περίοδο των μνημονίων, μας έδινε πετρέλαιο, η μόνη χώρα που μας έδινε με πίστοση πετρέλαιο. Και εμείς, και στη μια χώρα την Ουκρανία, τα βάζουμε με τη Ρωσία, λες και είμαστε μια υπερδύναμη, γιατί η Ρωσία είναι υπερδύναμη. Και από την άλλη τα βάζουμε και με το Ιράν. Μας παρασύρουν οι Αμερικανοί σε μια εμπλοκή πολέμου. Δηλαδή αυτή η εξωτερική πολιτική τι είναι, λάστιχο κατά το... κατά ποια... δηλαδή που στηρίζεται, θέλω να πω, όλη αυτή η πόλεμο... αυτή η ένταση που δημιουργούμε και σε αυτή τη χώρα, να την κάνουμε και στόχο των, είτε της Ρωσίας είτε του Ιράν.
1: Είναι επιλογές του κεφαλαίου για να έχει κέρδη. Και είναι διαχρονικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων.
0: Ναι, λίγο τσίπα δεν υπάρχει. Γιατί ξέρετε, συγγνώμη, το λέω αυτό, γιατί όταν μια χώρα σε στηρίζει και στέκεται φιλικά απέναντί σου, όταν οι άλλες έχουν απορρίψει εντελώς και σε ξεζουμίζουν, και εσύ φέρεσαι εντελώς αχάριστα απέναντί της. Δεν είναι έτσι.
1: Είναι επιλογές. Είναι επιλογές συμφερόντων. Ας πάρουμε παράδειγμα της Ουκρανίας και της εμπλοκής της χώρας μας στον εκεί πόλεμο. Στηρίζοντας και τις επιλογές του ΝΑΤΟ και τις ρωσικές κυρώσεις και μια σειρά, και δίνοντας και όπλα, φύγαν από τα νησιά όπλα, να γνωρίζουμε αυτά. Άκουσα τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε για τον κάθετο διάδρομο ότι αυτός ο κάθετος διάδρομος ξεκίνησε επί κυβερνήσεως που ήταν και το ΠΑΣΟΚ μέσα, το 2014.
0: Ναι, ναι.
1: Και διεκδίκησε και την πατρότητά του στην ουσία. Το 2014 ποιο γεγονός είχαμε που οδήγησε να επιλογεί τον κάθετο διάδρομο? Θυμάστε? Ήταν τα γεγονότα της πλατείας Μεϊντάν.
0: Ακριβώς.
1: Που το ΝΑΤΟ απροκάλυπτα, πραξικοπηματικά, έριξε μια αστική ανταλλαγή κυβέρνηση και βάλε τη δικιά του.
0: Ακριβώς.
1: Και στη... από τότε, λοιπόν,
0: ό,τι έκανε και, και στη Ρουμανία. Ναι,
1: ναι, με κυβερνήσεις Σαμαρά τότε. Α, θυμόμαστε καλά, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Τσίπρα, Μητσοτάκη, αυτή η πολιτική διαχρονικά στηρίζεται με όλους τους τρόπους. Ας πάρουμε το παράδειγμα του πολέμου στο Ιράν. Εμείς το 2018, επί κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έχουμε ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ και τη Στρατηγική Συμφωνία. Που είναι σε άλλο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας συμμετέχουμε και στο ένα μέτωπο με τον τρόπο που συμμετέχουμε και στο άλλο μέτωπο του Ιράν. Όπως και να αναφερθήκανε, εντάξει, καταρχήν εμείς σαν κόμμα ξέρουμε ότι ο λαός του Ιράν υπέφερε και με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Ναι. Που δεν είναι ότι έχει μόνο μουλάδες και θεοκρατικό καθεστώς, έχει και πάρα πολλούς δισεκατομμυρίουχους στο Ιράν, σαν Ιράν.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι κάπως γίνονται, γιατί ο πληθυσμός στην Ιράν είναι φτωχός. Αλλά το πώς ένας λαός θα λύσει το πρόβλημά του είναι δικό του θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε οι Αμερικανοί δεν λένε ο πόνος ότι υποφέρει ο λαός του Ιράν. Ας κοιτάξουν τους δικούς λαούς που υποφέρουν και αυτοί.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν και συμμετέχουμε σε αυτούς τους πολέμους για τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Τι θέση έβρισαν από αυτούς τους πολέμους? Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, γιατί λένε και σοφά πράγματα έμπειροι καπιταλιστές, follow the money. Ποιοι έχουν κερδίσει?
0: Ναι.
1: Ποιοι έχουν κερδίσει από το γεγονός ότι συμβαίνει αυτός ο κακός χαμός?
0: Οι εφοπλιστές.
1: Έχουν κερδίσει τεράστια ποσά.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν ανεβεί τα ανάβλα στο Θεό.
0: Μιλάμε για τρεις, όχι για δις. Ναι.
1: Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Ασύλληπτα νούμερα. Κάποιοι κερδίζουν λοιπόν. Άρα, δηλαδή, αυτοί είναι οι κυβερνήσεις. Δεν επιλέγουν με θέμα το ποιος θα μου κάνει τα χατήρια ή όχι. Ή τους υφέρει σε κάθε στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επιλέγουν. Και πάνω σε αυτό κάνουν παζάρια. Και οξύνονται συγκρούσεις, γιατί και στην Ουκρανία και στο Ιράν υπάρχει όξυνση του πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν παζάρια, δεν καταλήγουν και σκληραίνει η πολεμική αντιπαράθεση, έτσι ώστε κάποιος να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα για να επιβάλλει τους όρους του.
0: Δηλαδή πάμε για ένα δεύτερο πεδίο πολέμου, δηλαδή ξεκινήσει αυτό το πεδίο πολέμου, σε σφάση όμως, γιατί εδώ είναι λίγα και αντίστροφο, δηλαδή στην Ουκρανία μετέχει το ΝΑΤΟ, όλες οι δυνάμεις, έτσι, και στο Ιράν. Το Ιράν έχει φιλικές σχέσεις με Βόρεια Κορέα, με την Κίνα, με τη Ρωσία. Δηλαδή πάμε για μια κατάσταση, δηλαδή σε δύο χώρες να γίνεται η σύγκρουση μεγάλων δυνάμεων, ΝΑΤΟ και δεν ξέρω. Αυτά είναι άκρως επικίνδυνα και σίγουρα πιστεύω ότι αν δεν...
1: Είναι άκρως επικίνδυνα και αυτό που φταίει είναι το καπιταλιστικό, σύστημα. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα σύστημα που τα πάντα τα κινεί το κέρδος οδηγεί σε αυτές τις συγκρούσεις. Η μεγάλη σύγκρουση είναι η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Η Κίνα αυτή τη στιγμή επιλέγει να μην εμπλακεί στρατιωτικά.
0: Mm-hmm.
1: Λέγει, κάνει οικονομικό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση που υπάρχει. Σχετικότητα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και του Ιράν έχουν σινιάλα ότι μπορούν και να ενοποιηθούν. Για παράδειγμα, προβδομάδων Ουκρανική. Drones χτύπησαν ελληνικό πλοίο. Έχουμε λοιπόν τέτοια σινιάλα που είναι ανησυχητικά και έχουμε πολέμους οι οποίοι εξελίσσονται πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Δεν θα το συζητούμε. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και δεν φαίνεται να σταματάει, γιατί είναι βαλτωμένοι και οι δύο στρατοί στα σύνορά τους, δεν κάνει κανείς πίσω. Και για να αποκτήσει πλεονέκτημα, να αναγκάσει τον να υποχωρήσει, χτυπάνε ακόμα πιο βαθιά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Αυτό δεν δημιουργεί μεγάλους κινδύνους, μεγαλύτερης ανάφλεξης.
0: Και ειδικότερα για εμάς, εδώ πέρα. Μάλιστα, που είμαστε στο...
1: Για εμάς, για όλους τους λαούς που υποφέρουν, αλλά ποιος την πληρώνει.
0: Ο λαός πάντα.
1: Επομένως, να δει ο κόσμος ότι όλα αυτά τα παραμύθια που μας λέγανε δεκαετίες, ότι μέσα στις ισχυρές συμμαχίες θα μας ασφαλίσουν. Τα παραμύθια που μας λέγανε μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες ότι φτιάχνουν ένα κόσμο ειρήνης, αποδείχθηκαν πραγματικά αυταπάτες επικίνδυνες. Αυτό που είναι ρεαλιστικό για τον κάθε λαό και για το λαό μας είναι να σηκώσει το κεφάλι, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να ανατρέψει την πολιτική η οποία γεννάει τον πόλεμο. Και η κυβέρνησή μας δυστυχώς, και τα κόμματα άλλα που τη στηρίζουν στη βασική γραμμή, είναι κόμματα που με τον ένα τον άλλο τρόπο υπηρετούν την προετοιμασία, την πολεμική.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαός μας λοιπόν να σηκώσει κεφάλι, υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις και σε άλλες χώρες. Θυμίζω ότι προλίγων εβδομάδων βγήκε νέα κοινή ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας με θέματα ελληνοτουρκικά, που επιβεβαιώνει, αυτό είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης, ότι στις χώρες υπάρχουν δύο πατρίδες, οι πατρίδες του κεφαλαίου που μπορεί και να συγκρούονται λισαλέα, αλλά υπάρχουν και λαοί που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Για να βγουν μπροστά λοιπόν τα λαϊκά συμφέροντα, να δυναμώσει η λαϊκή πάλη, η εργατική λαϊκή πάλη. Και μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικές μέρες να το πετύχουμε. 30 Οκτώβρη προγραμματίζεται απεργία σε 60 λιμάνια σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Απολυμμένοι εργάτες με σύνθημα δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Σωστά.
1: Ξεκινήσανε από 13 που είναι η απεργία του Φλεβάρι, ανακοινώσαν 45 και ήδη έχουν γίνει 60 και θα γίνουν και άλλα. Επομένως, κάθε μάχη θα τη δώσουμε και όταν έρθει και ώρα των εκλογών, να πάμε με επιλογή που να καταδικάζει την πολεμική εμπλοκή της χώρας και να υποστηρίζει τη λαϊκή χειραφέτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευάγγελο Μαρούπα. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πάμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
3: και 6977 8093 89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Στο στούντιο έχει έρθει ο Μανώλης ο Καλλικιάννης. Να τα πούμε, Μανώλη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είχες καιρό να...
1: Ναι. Ήμουν σε securing expeditions. Θερμάρου τράι καρίας.
0: Λοιπόν, ο Μανώλη, τι γίνεται, τι βλέπεις? Είχαμε την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, δείστε, τι να δούμε. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή αποδείξε αυτό που ξέρω, δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι καλύβουν την αυτήν στη διχοτόμηση του Αιγαίου και στην Ανατολική
0: Μεσόγειο. Δεν είπε τίποτα, κουβέντα δεν υπήρξε.
1: Καλύβουν την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είπε κουβέντα.
0: Λέει... Μα η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος, λέει, στο ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε, δεν ξέρω κάτι, είμαστε ένα κράτος κυρίαρχο και κάτι αηδίες σε διάβαση.
1: Ναι, κυρίαρχο, δηλαδή εξαρτάται, δηλαδή με το τι πρέσβη μας στείλανε, εξαρτάται που μας...
0: Και μας πούλησε και 4 δις πράγματα.
1: Μας πούλησε και 4 δις.
0: Dealer.
1: Τα οποία έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Για θα μπορούμε, πώς...
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς...
0: Είναι δυνατόν Αμερικάνο, συγγνώμη, τώρα παίρνουμε τα F-35, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια, υποτίθεται για αυτούς μια προηγμένη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Με ένα όπλο το οποίο το θεωρούν υπερσύγχρονο, άσχετα αν έχει φανεί ότι είναι μια πατάτα, ας πούμε, έτσι, από διάφορες εκθέσεις, ναι, που έχουν βγει, από εμπειρογνώμονες, τώρα, ναι, τα, ναι, λέω έτσι. Το ρώσικο είναι, το ρώσικο έρχεται πρώτο.
1: Ναι.
0: Και είναι και πιο φθηνό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι είναι δυνατόν. Είχε προηγηθεί αυτό με τους Εβραίους κάτω, τους Ισραηλίτες, ναι, με το θόλο του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είδαμε ότι είναι ένα σουρωτήρι. Και δεν μας δίνουν και το λογισμικό για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε. Και θα σου δώσει ο Αμερικάνος σχέδια του F-35.
1: Ποια σχέδια, ρε παιδί μου?
0: Όχι,
1: εγώ έχω εξηγήσει εδώ πέρα, διότι εγώ είμαι ειδικό στην αεράμινα. Με το σύστημα έχω.
0: Ναι, ίσως να
1: σας... ξέρω. Λοιπόν, δεν έχεις ούτε εσύ, δηλαδή αν τυχόν δεν σε στηρίξει ο κατασκευαστής, σε 2 μέρες δεν λειτουργούν τα συστήματα. Δηλαδή, ναι, το ΧΟΚ είχαμε κάθε 6 ώρες κάναμε ελέγχους. Δηλαδή είχαμε συσκευές ελέγχου, τις καλωδιώναμε,
0: ναι,
1: και ελέγχαμε εάν τα ραντάρ και οι πύραυλοι λειτουργούσαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εάν κάποιος δεν βαθμονομούσε τις συσκευές ελέγχου, δηλαδή ήταν άχρηστο το σύστημα τελείως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε 1-2 μέρες ήταν άχρηστο. Κατάλαβες? Δηλαδή ο κατασκευαστής είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το σύστημα. Τελεία και παύλα.
0: Και το ελέγχει, όχι να είναι άνθρωπος εκεί.
1: Όχι, τελείωσε.
0: Από το δορυφόρο και τα λοιπά.
1: Με αυτό
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Έχει τέτοια συστήματα προστασίας.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, άρα λοιπόν αυτά τα συστήματα τα οποία παίρνουμε, τα F-35 και αυτό που έχουμε δει θυράμβους εδώ και πήραμε, ναι, και τώρα και τ' άλλο, είναι μια πατάτα. Νερόβραστη πατάτα, ουσιαστικά.
1: Κοίταξε, είναι με την προϋπόθεση ότι το είχαμε εμείς ή μας αφήναν να το χρησιμοποιήσουμε. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να το χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή απλά πληρώσαμε τα βαζιλίκη 4 δις στους Αμερικάνους.
0: Κοίταξε.
1: Και δεν μας καλύπτουν κιόλας.
0: Μα έχουμε και τα άλλα. Έχουμε και ιστορικό. Γιατί προηγουμένως μίλησα με τον κύριο Μαρούπα. Και μου το θύμισε κιόλας. Όταν, ναι, έγινε κάτω στην Κύπρο αυτό το οποίο έγινε.
1: Εννοείς το
0: 1974.
1: Μα αυτό το είχε σχεδιάσει ο Κίζιγκερ, κανονικά.
0: Πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν εμείς σηκωθήκαμε από την Κρήτη μια μοίρα για να πάει κάτω, δεν δέχονταν τα αεροπλάνα παρεμβολές και του είπαν γύρισε πίσω. Και
1: εγώ στο έχω πει. Δηλαδή μιλούσα με πιλότους.
0: Ναι.
1: Εγώ τότε ήμουν λοχαγός στα Χανιά, στο πεδίο βολής. Και ήταν φιλαράκια, δηλαδή από τα Ρέθυμνα, από τα Χανιά, πιλότοι.
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε, τους γυρίσαν πίσω. Δηλαδή σηκωθήκανε να πάνε κάτω και τους είπαν γυρίστε πίσω, θα σας καταρρύψουμε οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που σου είπε ο Μαρούπας, εγώ το έχω πει, αρκετές φορές. Δηλαδή από πιλότους, όχι από πληροφορίες.
0: Το θέμα δεν είναι ποιος το έχει πει. Το θέμα είναι τι έχει γίνει.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δει στο παρελθόν τέτοιες
1: επεμβάσεις. Κοίταξε, Νίκο, το θέμα είναι απλό. Οι Αμερικάνοι είναι εχθροί μας. Είναι εχθροί μας. Μας χρησιμοποιούν σαν τελευταίας μορφής ανθρωπάκια και δουλάκια.
0: Φαίνεται.
1: Κάνουν τη δουλειά τους.
0: Φαίνεται και από την Κίμπερλι που στείλανε εδώ πέρα.
1: Ναι, δηλαδή δεν μας αφήνουν να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και μας λένε τελείωσε. Θα χάσετε το Μισό Αιγαίο. Τελείωσε, ρε. Διότι έτσι γουστάρω εγώ. Δεν θέλω να έχει μία δύναμη.
0: Είναι μόνο αυτό. Κάτσε, ρε Μανώλη, δεν είναι μόνο αυτό το Μισό Αιγαίο. Εδώ πέρα κάνουν γεωτρήσεις. 2-3 εδώ στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα
1: Δεν παίρνει τίποτα.
0: Δεν παίρνει τίποτα και έχει την πιο ακριβότερη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε ήδη, το έχω πει 100.000 φορές. Ναι. Έχουμε στη Θάσο τρεις πετρελοπηγές.
1: Ναι.
0: Είναι η Exxon Mobil που τα ρουφάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λέει εδώ πέρα δεν τρέχει. Από το 72, κάπου από τότε είναι αυτά. Και δεν τρέχει και δεν σου λέει τίποτα. Και λέει θα είμαστε πυλώνας του αμερικάνικου LNG. Και ρωτάω εγώ, ο πολίτης τι θα πάρει από αυτό? Δηλαδή τι θα κερδίσει ο Έλληνας πολίτης? Τι κερδίζει η Ελλάδα?
1: Θα πληρώσει παραπάνω. Εδώ το έχουμε πει 100 φορές. Δηλαδή να τα ακούει ο κόσμος, και κυρίως οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι στηρίζουν αυτό το βρώμικο, απατεώνικο και ελεηνό καθεστώς Μητσοτάκη. Διότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ελεηνό, προδοτικό καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς είχαμε ανοιχτό συμβόλαιο, ρε παιδί μου, με τους Ρώσους, 24 ευρώ. 24 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και φτάνουμε τώρα να πληρώνουμε περί τα 160-170 τώρα, τα οποία έφτασε την πρώτη χρονιά της εισβολής 400 το πρώτο αυτό. Δηλαδή 24 είχαμε.
0: Το είπε ο Πούτιν. Ας είχε πάει στην Ινδία ο Πούτιν. Πήγε στις προάλλες στην Ινδία και είπε επιλέξει. Εμείς δίναμε με 150 δολάρια έως 180 δολάρια τα 1000 κυβικά μέτρα αερίου. Και γκρίνιαζαν τότε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι είναι και πολλά. Και έχετε φτάσει, λέει, στο σήμερα οι κυβερνήσεις να πληρώνουν 1000 ευρώ, δηλαδή 800 τόσα ευρώ παραπάνω, τα 1000 κυβικά, και είναι ευχαριστημένοι και θα πάει, λέει, και στα 1500. Δηλαδή, και τώρα παίζουμε εσύ. Είσαι ένας πρωθυπουργός, ένας που έχει το λαό κάτω. Και βλέπεις αυτή την ανέχεια, αυτή την κατάσταση που έχει περιέλθει λόγω και των πολέμων και των εφοπλιστών κτλ. Και πας και να τεινάζεις και τους λιγνίτες. Δηλαδή, πόσο εχθρός. Αυτός είναι εχθρός του λαού. Μου θυμίζει τον τίτλο μιας ταινίας.
1: Δηλαδή, πολλές φορές μου έχεις πει ότι δεν γίνεται κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να δικαστεί για εσχάτη προδοσία και να εκτελεστεί.
0: Είναι
1: και αυτός και η τσάτση του που χρησιμοποιεί.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δηλαδή, μόνο έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο
1: λαός. Δηλαδή, εάν δεν γίνει αυτό, σε πληροφορώ, δεν πρόκειται να εξηλωθεί αυτός ο λαός.
0: Θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο, να σου πω. Έτσι. Θα πρέπει, και δεν ακούγεται τα κόμματα να. Πέρα βρέχει, βέβαια. Να γίνει το εξής. Γιατί βγαίνουν συνέχεια πεκεπέδες με κάτι 1,9 εκατομμύρια που μασουλήσανε και τα λοιπά. Γαλάζιες ακρίδες. Τώρα, προηγουμένως τα βάλα ταχύτικα. Θα πρέπει να βγει ένας νόμος ή να επιτρέψει να μην επιτρέψει ο Άρεος Πάγος όλοι οι πεκεπέδες μηδενός εξαιρουμένου να μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι πεκεπέδες θα ψηφίσουν στο Μητσοτάκι για να μην πάνε φυλακή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και είναι πολλές χιλιάδες. Αυτοί που τα αρπάξανε.
1: Ρε παιδί μου, όταν είπαμε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι ο ΠΚΠ, επισήμως δηλώνει 8,5 πόσα χιλιάρικα το χρόνο ο ΠΚΠ. Παίρνει επιδότηση, παρανόμως. Και δεν βρίσκεται η άλλη ότι που είναι κάτσε κάτω βρε απατεώνα ο ΠΚΠ. Μέσα στη Βουλή να πούμε, γιατί δεν το λένε. Κατάλαβες. Δηλαδή και βρίσκονται νεοδημοκράτες και λένε να πούμε ότι ξέρεις. Δηλαδή βρίσκουν ευκαιρία τώρα να ψηφίσουν τον Σαμαρά, να εξηλωθούν και να γίνουν, ας το πούμε, να καθαρίσουν τη θέση τους έναντι της κοινωνίας. Και υπάρχουν άτομα τα οποία στηρίζουν ακόμα το ελεηνό βρωμερό καθεστώς του Μητσοτάκη και τον ίδιο.
0: Έχουν
1: τώρα απατεώνα.
0: Έχουν φάει το χρήμα.
1: Βλέπεις γενικούς γραμματείς πρώην, υπουργούς πρώην, τρέχουν να πούμε να βγουν δίθεν βουλευτές για να γλιτώσουν τη φυλακή κλπ.
0: Εδώ με τη Σάμμο να δεις τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω να πούμε τη Σάμμο τι γίνεται, αλλά πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω ότι. Γιατί όλοι οι πεκεπέδες. Και είναι σίγουρο αυτό.
1: Και η ομάδα αλητείας που γράφουν.
0: Καλά, δίθεν, εντάξει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή που πληρώνονται και γράφουν να πούμε μόνο και μόνο, όχι λέει το Δίσα Ξαμαρτίν και λοιπά για τον Σαμαρά. Δηλαδή η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή για να καταρρεύσει το.
0: Είναι ο Σαμαράς.
1: Είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή το βρωμερό καθεστώς Μητσοτάκη είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή, και πιστεύω βέβαια αυτό έχει ήδη. Είπαμε χθες, σου είπα πότε ήταν. Εγώ μίλησα με πρωτοκλασάτο Σιριζέο.
0: Ναι, τρεις φορές το έχεις πει.
1: Το έχω πει. Ναι. Ναι. Δηλαδή, και εσύ μου εμπιστεύτηκε ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Ναι. Γιατί? Για να απαλλαγεί η κοινωνία από την ελεηνή αυτή παρέα του Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει υπάρξει περίοδος, να πω, διακυβέρνησης μετά τη μεταπολίτευση να έχουμε φτάσει σε αυτό το χαμηλότερο και τοξικότερο σημείο.
1: Ναι, όχι, χώρα. Ποτέ.
0: Έτσι. Δεν έχουμε γίνει ξανά, ποτέ ξανά διεθνώς ρεζίλ. Δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι εγκληματική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εψίμως.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα, να ακούσα αυτά τα πράγματα. Και αυτοί εδώ πέρα κάθονται ακόμη πάνω, στρογγυλοκάθονται, σαν να μην τρέχει τίποτα. Τότε σημαίνει ότι όχι δεν υπάρχει τσίπα, ούτε φιλότιμο, αλλά και από την άλλη σου λέω είναι και ο πεκεπέδες. Αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν για να σου πω εγώ τι θα πάρει ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Αν πάρει 2%,
1: κοίταξε,
0: σφαίρα μου κλέφτηκα.
1: Υπάρχει, ας το πούμε, ένας αναβρασμός τώρα. Δηλαδή αυτό το 18 με 19%. Που λένε ότι είναι. Εγώ πιστεύω μέχρι τις εκλογές, δηλαδή μήπως δεν έρθει ούτε καν δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δηλαδή θα έρθει τρίτο, τέταρτο κόμμα.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ναι, διότι αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή ακόμα εμένα, δηλαδή αυτή η... του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να πούμε, μου εμπιστεύτηκε ότι θα ψηφίσει.
0: Εντάξει, ένας ήταν,
1: αυτό δείχνει.
0: Ένας ήταν αυτός.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: αυτό μιλάει και με άλλους. Μου το είπε. Δηλαδή υπάρχει μία κουφή αυτή, η οποία δεν το λέει κιόλα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα δεις τρελά ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα έρθει πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά.
0: Κοίταξε να δεις και ένα εξάρι να πάρει.
1: Ποιο?
0: Εντάξει, σου λέω και ένα εξάρι να πάρει.
1: Εντάξει,
0: θα πάρει 500. Τι μανολίνο.
1: Κάνε 13.
0: Ποιο? Εντάξει, σου λέω και ένα εξάρι να πάρει.
1: Ποιο εξάρι να πάρει.
0: Εντάξει, θα πάρει 500.

0: η κρυφή βουή από κάτω, ότι για να απαλλαγεί η
1: δεν είναι
0: κοινωνία,
1: η κρυφή βουή δεν είναι μόνο για το Σαμαρά, να ξέρεις. Είναι αντίδραση για την κυβέρνηση.
0: Με αυτό λέμε.
1: Αυτή η αντίδραση μπορεί να, οι ψήφοι να πάνε σε οποιοδήποτε κόμμα. Μην το βάζεις έτσι.
0: Όχι, άκουσε, πιστεύουν ο κόσμος ότι έχει, ο κόσμος συγγικό.
1: Ο Σαμαράς
0: έχει
1: και χωρίς αυτή την αντίδραση, ο Σαμαράς, ούτως ή άλλως θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία το ποσοστό ακριβώς που θα πάρει, θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το πάρει από άλλα κόμματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και από άλλα κόμματα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Διότι αυτό το 12-13 που του έχουν δώσει.
1: Από του Τσίπρα μπορεί να πάρει. Από του Τσίπρα ή τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πάρει από εκεί. Γιατί ο κόσμος θυμάται και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μετά όσα έκανε. Βέβαια έχει και κάποια μαύρα ο Σαμαράς στην ιστορία του. Ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Αυτή η κυβέρνηση Σαμαρο-Βενιζέλου δεν είναι και η καλύτερη. Έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Μαύρο
0: ή. Καταρχάς, πρόσεξε.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπήρχε,
1: για να τα βάζουμε όλα κάτω.
0: Δεν υπήρχε,
1: με μια λογική πεπραγμένων.
0: Ναι, ωραία, άκουσε. Δεν κατηγορήθηκε για σκάνδαλα απροκάλυπτα, έτσι,
1: ούτε
0: να πούμε, κλεψίες.
1: Ούτε και ο Τσίπρας.
0: Ούτε και ο Τσίπρας, ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Και αυτό που έλεγε με τη βίλα που του είχαν βγάλει οι Δημοκράτες και τα λοιπά, για τη βίλα στο Σούνιο που είχε νοικιάσει.
0: Εντάξει, έγινε αυτή.
1: Όχι, δεν έγινε, γιατί έχουν εμφανίσει εντελώς ψεύτικα τιμολόγια για να τον ρίξουν τότε.
0: Να αποδομήσουν τότε.
1: Καταλάβες, δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Για μια οργάνωση η οποία τι έκανε. Έφτιαξε τόσα fake και τόσα ψεύτικα σκέτς, δηλαδή και τον κόμενο, στην κόμενο εσύ, ναι. Σκέτς είναι και το έβγαλε στη φορά ο Sky. Το ξεμπρόσιασε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ότι αρχίζει και αλλάζει.
1: Ναι.
0: Ωστόσο είναι αυτό σωθείτο τώρα.
1: Ναι, θα γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: ναι.
1: Γίνει και είναι και πολλά κανάλια, να ξέρεις. Γιατί το κανάλι είναι μια επιχείρηση. Ο καναλάρχης θέλει να βγάζει λεφτά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Περίμενε. Πέρα από την διαμόρφωση κοινής γνώμης, ο άλλος κοιτάει και να βγάζει λεφτά. Λοιπόν, και σου λέει, όταν πέσει ο Μητσοτάκης και εγώ στηρίζω ακόμα Μητσοτάκη και ο κόσμος θα με γράψει κανονικά και κάποιοι που θα βγουν μετά θα με έχουν στην απέξω. Οπότε δεν τους συμφέρει να το συνεχίσουν. Γι' αυτό βλέπεις και στο Sky κάτι μικροστροφούλες. Καλά, το Μέγκα έχει κάνει πανηγύρι μέσα με τον ερχόμο Σαμαρά. Όταν λέμε πανηγύρι, το βάλα στην αρχή, ναι. Όπως τραγουδάνε μες στο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Και σου λέει ότι ο Σαμαράς, για να επανέλθουμε, θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάρει ούτε από το Κοκουέ, ούτε από το Βελόπουλο μπορεί να πάρει. Από την Καρσιανού μπορεί να πάρει. Και αντιστρόφως μπορεί να γίνει. Είναι κοντά ιδεολογικά. Και το μεγαλύτερο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Και βάλε συν τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι ένιωσαν ρηγμένοι από την κυβέρνησή τους, πουλήθηκαν από την κυβέρνησή τους, οπότε αυτοί είναι de facto.
0: Εξευτελίστηκαν από την κυβέρνησή τους.
1: Εξευτελίστηκαν και αυτό. Αυτοί είναι de facto Σαμαράδες.
0: Ναι, δηλαδή ο άλλος, ο οποίος δεν είναι απατεώνας, είναι ένας έντιμος νεοδημοκράτης. Λοιπόν, αυτός γιατί να φάει παπαριά στα μούτρα, να πούμε, για τις απατεωνιές των Οπεκεπέδων και της Εμπερτζίδου και το άλλο. Σου λέει, ρε Λεβέντη, εγώ γιατί να απολογούμε.
1: Είναι και τ' άλλο.
0: Για τις απατεωνιές σας.
1: Π.χ. ας πούμε, το σισά μου, με τι μούτρα πάει στο καφενείο αυτός που λέει ότι ψήφισε Μητσοτάκη και στηρίζει τη βρωμιά, την αηδία, τη ρεμούλα, την απάτη και την εγκληματική οργάνωση. Με τι μούτρα πάει.
0: Με αυτό ακριβώς.
1: Καταλάβες. Εδώ υπάρχει, είναι το σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, σου λέω, η ψήφη που θα πάρει, άσου πασόκου αυτού που έχουν πάει εκεί πέρα. Αυτή είναι τελειωμένη.
0: Δεν πρόκειται να πάρει ούτε μία να ψήφει.
1: Μπράβο, αυτή είναι τελειωμένη. Αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι αυτοί που έχουν φάει.
0: Βέβαια.
1: Και οι οπεκεπέδες.
0: Που κινδυνεύουν, σου λέει, για να περισωθούμε.
1: Να τους πάρω τα λεφτά πίσω.
0: Ναι.
1: Να πάνε φυλακή.
0: Μπράβο.
1: Και οτιδήποτε άλλο. Μακάρι να κάνουμε μια.
0: Όταν βλέπεις τώρα ότι έχουν ξεκινήσει η ομάδα Μητσοτάκη, δηλαδή γενικοί γραμματείς, υπουργοί, και κάνουν αυτά. Δηλαδή από πού και που κάνουν προεκλογική καμπάνια. Από πού πήρανε το OK. Άρα ο Μητσοτάκης του λέει, τρέξετε οι αγαπηδάκοι, να πούμε.
1: Δηλαδή πιστεύεις κάτι.
0: 63 εκατομμύρια στην Αρχιεπισκοπή για να τη βγάλουν βουλευτή.
1: Ξέρε, Μανώλη,
0: ή Ισδούκου ή κάποιοι άλλοι μαφιόζοι.
1: Συγγνώμη, αυτά τα οποία έχει πει ο Άδωνης. Αυτά που έχει πει ο Άδωνης. Αυτά που έχει πει ο Πέτσας. Όποιος δεν είναι αυτόν, πεθαίνει, δεν προσαρμόζεται. Και όλοι οι άλλοι, το βαρύ αρνί, το ελαφρύ αρνί, μπλε και πράσινη κόκκιστα. Οι Γερμανοί δεν έχουν μπλε και πράσινη κόκκιστα απορρυπαντικά, γι' αυτό είναι πιο φτηνά, ενώ εμείς έχουμε. Δηλαδή αυτό το δούλεμα, πιστεύεις ότι είναι έξω από το Μητσοτάκη.

0: Μέσα, τα ακούει ο Μητσοτάκης αυτά. Και χαίρεται ο Μητσοτάκης και λέει: κοίτα, δουλεύουν τους χαζούς κάτω. Κατάλαβες. Δηλαδή, πίσω, και αυτό που λέει, για να, έτσι, να είμαστε πιο ακριβείς, δηλαδή, το έβαλα στην αρχή. Άκου εδώ. Το έβαλα στην αρχή. Είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Άκου.
1: Είναι ικανοποιητικό, τα 200 ευρώ το μήνα.
2: Τα 200 ευρώ το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει.
0: Κατάλαβες, μπορεί να επιβιώνει.
3: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Όταν βγαίνει λοιπόν από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αυτό το, δεν ξέρω τι επίθετο να του δώσω, και σου λέει αυτό το πράγμα, και όταν αυτοί μασάνε με χρυσά κουτάλια και κλέβουν από εδώ και από εκεί, τι περιμένεις να γίνει? Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι θα τους ψηφίσει? Ο νορμάλ κόσμος θα τους ψηφίσει?
3: Πέρα από αυτό, δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, επειδή είμαι πάνω από 35 χρόνια στην πιάτσα, σαν υποψήφιος, να πούμε, από τότε που έφυγα από το στρατό.
0: Ασχολούμαι με την πολιτική.
3: Σε πληροφορώ ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει ψηφίσει ο κόσμος θετικά, να επιλέξει ένα καλό. Πάντα ψηφίζει για να διώξει. Πάντα. Δηλαδή...
0: Άκου την επιβεβαίωση. Εδώ. Πάμε Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι.
0: Που την οποία δεν την πολύ πάω. Εντάξει, αλλά πολλές φορές γουστάρω που τα χώνει. Έτσι που τα λέει. Πάμε να ακούσουμε. Άκου.
4: Όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, βρίσκουμε τον κύριο Μητσοτάκη, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις παρακολουθήσεις, είτε μιλάμε για τη Βιολάντα, είτε μιλάμε για το θάνατο Μαζονάκη. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, βρίσκεις τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς του, τα στελέχη του.
1: Για τον Μαζονάκη ο Μητσοτάκης θέει.
4: Ο Πλεύρης δεν ήταν σε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς? Τον Πλεύρη δεν τον καλύπτει αυτή τη στιγμή ακόμα υπουργός, δεν είναι? Ή μήπως τον καθαίρεσε και δεν τον πήρα είδηση?
5: Ωραία, να.
0: Κατάλαβες.
3: Και ο Πατούλης και οι άλλοι, η Γελία, η Παγόνη και όλοι.
0: Όλοι αυτοί που βγαίνουν, κάτι βούλτεψη, κάτι έτσι που έχουν πει, όλες αυτές τις αηδίες. Ο Μητσοτάκης είναι από πίσω.
3: Βέβαια.
0: Δεν είναι κάποιος άλλος.
3: Είναι τα εξαπτερικά του.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι, θα τους τραγούσατε αυτοί και πήγε, σταματήστε, τι είναι αυτά που κάνετε? Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
3: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-723010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, στο στούντιο είναι ο Μαρόλης ο Καλλιγιάννης. Συζητάμε μαζί τρέχουσες εξελίξεις. Να πάμε και σε ένα μήνυμα που έχει έρθει. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι όλη αυτή η πολιτική είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Με διαδηλώσεις δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει σε όλους να γίνει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και να τους διώξουμε γιατί είναι καρκίνωμα.
1: Πώς όμως, αγαπητέ φίλε, να τους διώξουμε πώς?
0: Άμα διώξα πάνω το βασικό ότι...
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, λέγαμε προηγουμένως ότι ο κόσμος ψηφίζει αρνητικά. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή σου λέει ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διώξει και να βάλει φυλακή τον Μητσοτάκη και την μαφία του? Μόνο ο Σαμαράς. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν πείθει κανείς άλλος. Δηλαδή, ούτε ο Τσίπρας.
0: Και η Χαριστιανού το έχει πει αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή, αυτή να πούμε, εντάξει, εγώ την, στην αρχή είπαμε να τη στηρίξουμε και λοιπά, αλλά η γυναίκα, να πούμε, δεν έχει ούτε εμπειρία ούτε τίποτα. Οπότε δεν μπορεί να πείσει, κατάλαβες. Εντάξει, είναι μια.
0: Έχει χάσει τεράστια δυναμία.
1: Ναι, έχει, δυστυχώς να πούμε. Μακάρι να μπορούσε να ήταν. Δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε
0: λοιπόν,
1: την.
0: Λοιπόν, επειδή πριν λέγαμε, ξέρεις, έστειλε για το πόσο μας έχει την Ελλάδα οι Αμερικάνοι, που μας έστειλαν την Guilfoyle,
1: ναι,
0: την Kimberly.
1: Ναι, σε είναι... ένα οίκο ανοχής, τι θα στείλει?
0: Λοιπόν,
1: τη διπλωμάτη καριέρα σε μία τσατσά.
0: Λοιπόν, η τύπισσα αυτή, και μάλιστα το έβγαλε η World Street Journal στο... και ξεκινήσει και από τους άλλους εκεί πέρα, το αντίπαλο δέος του Τραμπ, έρευνες και ιστορίες. Ναι. Αυτή θα πάει και θα τη χώσουν και μέσα από ό,τι φαίνεται. Ζήτησε από τον Eric Dieters, 63 ετών, Αμερικανό επιχειρηματία, 100.000 ευρώ για να
1: καλύψει την κάρτα της.
0: Να καλύψει
1: την
0: American Express, την κάρτα της. Του ζήτησε 100.000 ευρώ και μάλιστα στο μήνυμα γράφει: «Γλυκούλη μου, στείλε μου 100.000 ευρώ για να καλύψω εγώ την κάρτα μου και εγώ θα σου εξασφαλίσω». Γλυκούλη μου τώρα, έτσι. Και εγώ θα σου εξασφαλίσω, λέει, πρόσβαση σε αξιωματούχους του Τραμπ. Βέβαια, το γλυκούλι μου παραπέμπει κι αλλού.
1: Ναι.
0: Για να ξέρουμε το όλο το παρασκήνιο. Έχουν βγει, θα βγουν πολλά σε λίγο. Θέλω να σου πω ότι αυτής της ποιότητας ανθρώπους μας στέλνουν εδώ οι Αμερικοί για πρέσβη. Έτσι. Για να, και να καταλάβουμε αυτό το πόσο μας εκτιμάνε οι Αμερικάνοι. Εσύ,
1: να σου πω την αλήθεια, καλύτερα να στείλει τη τζατσά παρά το Beautiful που ήταν παλιά να μου. Αλλά θα πεις βέβαια ότι ακόμα και η τζατσά είπε ότι όποτε θέλουμε αλλάζουμε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Επισήμως.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: Εδώ θυμάσαι το 93. Το 93 ήταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, πώς τον λέγανε, ο οποίος είχαν σύνοδο υπουργών εξωτερικών στη Βουλιαγμένη.
0: Ναι.
1: Και κάτι του λέγανε ότι ξέρεις θα ξανάρθετε, ξέρω εγώ τι, το φθινόπωρο. Και τι λέει? Λέει, καλά, λέει, ναι, λέει, θα το ήθελα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, λέει, νομίζω ότι θα έχετε εκλογές τότε. Δηλαδή τότε που είχαν εξαποστείλει τον αρχαιοκάπηλο.
0: Ναι, τότε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μέσα αεροδρόμιο το είπε.
1: Όχι.
0: Φεύγοντας, το είπε από το αεροδρόμιο. Πώς λεγόταν,
1: Όχι, λεγόταν.
0: Ο Μπέρνς.
1: Όχι.
0: Πώς ήταν, όχι, κάτι τους μπερδεύω τώρα. Που έγινε ντόρος φεύγοντας από το αεροδρόμιο, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Όχι, ήταν η σύνοδος υπουργών εξωτερικών στη Βουλιαγμένη.
0: Εσύ λες για άλλο. Ναι, και το φεύγοντας στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εσείς, λέει, τώρα θα έχετε σύντομα εκλογές στην Ελλάδα. Και δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά και δεν ήξερα. Ούτε ο Μητσοτάκης ο ίδιος δεν το ξέρει.
1: Και μάλιστα τότε στη Βουλιαγμένη, στη σύνοδο κορυφής, ο Κρίστοφορ ήταν. Ο Άλαν Κρίστοφερ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτός που πήγε στο τζαμπί στην Κωνσταντινούπολη και έβγαλε τα παπούτσια του και ήταν τρυπημένος όλες οι κάλτσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ στη Βουλιαγμένη, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, Λέει, θα έρθετε. Λέει, ναι, λέει, θα το ήθελα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, λέει, τον Νοέμβριο θα έχετε εκλογές. Mm. Και ήταν ο Παπακοσταντίνου, υπουργός εξωτερικός.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε για την Κύπρη, ας πούμε. Να πάμε. Ξέρεις, αλλάζει ο πρέσβης ο Ρώσος στην Ελλάδα. Mm. Τον αλλάζει ο Πούτιν. Και ποιος είναι ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς, έτσι λέγεται. Είναι έμπειρος, βλέπω τώρα, μια ανάζητηση έκανα, έτσι για να ξέρουμε, δηλαδή να κάνουμε και τη σύγκριση. Είναι ένας έμπειρος, λέει, διπλωμάτης με περισσότερα από 40 χρόνια υπηρεσίας και ιδιαίτερα σημαντική θητεία στο ΝΑΤΟ και εξειδίκευση και διαχείριση διεθνών κρίσεων. Δεν επεξεγέλασε δηλαδή. Από τη μία έχουμε την άλλη που τρέχει στα μπουζουξίδικα τα βράδια.
1: Τις παρουσιάσεις.
0: Και είναι και μαρτυρά υπό επεμβαίνουν οι Αμερικανοί και αλλάζουν κυβερνήσεις και προσέχετε και στην Ελλάδα γιατί μπορεί να κάνουμε το ίδιο, έτσι, αυτή είναι η μία. Η πρώην φίλη του γιου του Τραμπ και ο άλλος είναι με 40 χρόνια έμπειρη υπηρεσία με ΝΑΤΟ, ιστορίες και τα λοιπά και υπάρχει όλο το βιογραφικό του, να το πούμε, δεν έχει καμία σημασία, απλώς καταλαβαίνουμε λοιπόν
1: την ποιότητα εκπροσώπησης.
0: Πόσο μας σέβονται και μας έχουν τα άλλα κράτη.
1: Εγώ σου είπα, το έχω πει και το έχω γράψει στην εφημερίδα, λέμε, ότι μπας περιπτώσει ήταν σωστή επιλογή. Δηλαδή σε ένα οίκο ανοχής Ελλάδα θα στείλει τσατσά. Τι θα στείλει, να πούμε, έμπειρο διπλωμάτη? Αυτή κάνει κουμάντο, να πούμε, στους οίκους ανοχής. Και αλλάζει και τα κορίτσια και οπότε χρειάζεται.
0: Και μπερδεύεται και σε επιχειρηματικές καταστάσεις. Ποιοι θα ευνοηθούν και ποιοι όχι.
1: Κανονικά.
0: Καταλάβες δηλαδή, εντάξει.
1: Από μπουζούκια τη βγάζει μέχρι επιδείξεις μόδας στην Κρυθαριώτη, τη σύζυγο του Τσάκου κλπ. Και κολλητή, λέει, της Μαριάννας Λάτσι. Βγαίνουν μαζί δηλαδή, μοιράζονται τα κόλπα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν εδώ σε αυτή τη χώρα. Έχουμε και ζούμε και μια κατάσταση βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, ότι καλλιεργείται πολύ τοξικότητα, Μανώλη.
1: Κοίταξε, την καλλιεργούν, δηλαδή την ποτίζουν στον κόσμο για να τον απογοητεύουν και να πείνε όλοι οι ίδιοι είναι, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος μας κλπ. Ενώ δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Και μάλιστα ο κόσμος, Νίκο, πρέπει να αντιδράσει. Εδώ βλέπεις οι μαθητές και είναι τη Γαλλία και είναι την Ισπανία και είναι το Βέλγιο. Ξεκίνησε.
0: Κατά τους Χρυσαυγίτες είναι μετανάστες. Αυτοί λέει που έχει σηκώνει στη Γαλλία.
1: Πώς μεταλλάσσεις είναι. Μην λέμε αστεία τώρα. Ναι. Είναι γαλόπουλα κανονικά, τα οποία βλέπουν ότι δεν πάει άλλο και ότι δεν έχουν μέλλον στην πατρίδα τους.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Τα κανάλια το δείχνουν, ναι, δεν το δείχνουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί να το δείξουν τα
1: κανάλια. Διότι σου λέει θα ξεκινήσει και εδώ.
0: Έχει, πότε είναι, στις 13 νομίζω αυτού του μήνα, στην Αθήνα ξεσηκώνονται οι φοιτητές και οι μαθητές. Αρχίζουμε και εδώ τα.
1: Μα εδώ πέρα, σήμερα δεν κάνει σχολείο ή στην Κράβα. Διότι
0: Κράβα, εδώ πέρα στο Γέλη Καρλοβάσου δεν έχει μαθητές, σου λέγει. Τα παιδιά κάνουν κατάληψη.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά κάνουν κατάληψη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μαθητές, δεν έχει βιβλία, ναι, δεν έχουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η ξεφτύλα, αυτή η αηδία, αυτή η κοροϊδία που υπάρχει πρέπει να τελειώνει. Έτσι, δεν ξέρω, δεν θα πω ότι είναι κατσικοπόδαρος αυτός, γιατί δεν είναι γρουσούζης όπως ο πατέρας του. Είναι αυτός ο οποίος τη δημιουργεί την κατάσταση. Τη δημιουργεί ο ίδιος, τη σχεδιάζει την κατάσταση αυτή. Και όπως έχει με την ομάδα αλήθειας και όλα αυτά και τα πληρωμένα αδάκια που προσπαθεί να. Τώρα, ρε Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ σου λέω, εσύ παίρνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 750 ευρώ το μήνα, είσαι εργαζόμενος.
1: Παραπάνω παίρνω.
0: Όχι.
1: Σύνταξη.
0: Όχι. Σου λέω, είσαι εργαζόμενος, δεν είσαι συνταξιούχος. Και σου λέω τώρα εγώ. Βγαίνω εγώ, είμαι ο Άδωνης και σου λέω, η Ελλάδα ζάχαρη, περνάς καλά. Και τι να είσαι αριστερός, είσαι μίζερος κτλ. Εσύ πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή όταν σε δουλεύει μπροστά στα μάτια σου και πας στο σούπερ μάρκετ και βάζεις το χέρι στην τσέπη και δεν βρίσκεις σέντσι στην κάρτα σου, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις.
1: Τη στιγμή που αυτός δήθεν για να καλύψει τις μίζες που πήρε τα διευκρίνηστα από τη Λοβάρτης, λέει δεν έχω, ορίστε. Ελάτε να δείτε ότι έχουν σκάσει
0: δηλαδή αυτό
1: οι τύχοι στο σπίτι μου και δεν έχω να τα βάψω.
0: Το θυμάσαι,
1: ναι.
0: Το θυμάσαι εκείνα.
1: Ναι.
0: Αυτή η νοοτροπία.
1: Ναι. Ενώ δήλωσε 16 ακίνητα.
0: Ναι, θα σου πω. Τότε δεν είχε, είχε ένα σπίτι μόνο, ναι, και αυτό ήταν για ραχνιασμένο.
1: Άβαφο. Και αυτό άβαφο και λοιπόν, ήταν σκασμένη τύχη.
0: Αυτή η νοοτροπία την έχω πει στον αέρα, επειδή κάποτε σε μία, όταν ήμουν στην Αθήνα και σπούδαζα και είχα και ένα βράδυ ξέμεινα με στην Αθήνα, δεν μπορούσα να πάω σπίτι, είχαν τελειώσει συγκοινωνίες κτλ. Είχε πέφτει ξύλο, χοντρό, ναι, μιλάμε. Εντάξει, μ' άρεσαν εμένα αυτά, ήμουνα μέσα. Λοιπόν, και γνωρίσει έναν ο οποίος για να ξεβγάλω το βράδυ, μου πήγαν σε ένα καφενείο εκεί στην Ομόνια. Είχα πάει και είχα ράξει εκεί πέρα και ήταν έναν τύπο ο οποίος ήταν από την Καρδίτσα. Μου λέει κάτσε, γιατί ήταν γεμάτο το, πώς το λένε, το καφενείο. Κάτσε. Και πιάσαμε τη συζήτηση. Λέω, τι κάνεις εδώ πέρα? Να, μου λέει, έχω 2-3 κορίτσια και δουλεύουν. Λέω, για σένα? Ναι. Καλά, ρε φίλε, του λέω. Δεν φοβάσαι την αστυνομία. Κοινό νταβατζή δηλαδή. Ναι, ναι. Και σηκώνει, ρε φίλε, πρόσεξε. Σηκώνει το πόδι του και μου δείχνει από κάτω τη σόλα του παπουτσιού του. Και ήταν τρύπια. Ενώ πριν μου είχε πει ότι βγάζει λεφτά.
1: Ναι.
0: Και λέω, καλά, πώς κυκλοφορείς έτσι, σαρά κέντητος. Λέει, τι λέει, ρε φίλε, λέει, αν πιάσει αστυνομία, να, εγώ φτωχός είμαι και πένιτας.
1: Πένιτας, ναι.
0: Θα με πάνε μέσα. Δεν... Αυτή η τακτική, λοιπόν, ναι, την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Με τα διευκρίνησα της Νοβάρτης.
1: Ναι.
0: Και παίζουμε σε ένα δικαστήριο μια απόφαση σε όλα τα χρόνια της ιστορίας των δικαστικών ερευνών και δίκαιων. Έχει βρεθεί καμία υπόθεση που να λέει αυτά τα χρήματα είναι αδιευκρίνιστα? Συγγνώμη τώρα. Εδώ 500 ευρώ να βρουν στο λογαριασμό σου.
1: Ναι, το... χωρίς να τα δικαιολογήσεις, ναι, δεν τον πελά σου.
0: Έλα εδώ, στα παίρνει και σου λέει και πού τα βρήκες. Ναι. Και βγαίνει ο άλλος και σου λέει, έχω 16 σπίτια τώρα, το έβαψα το σπιτάκι μου, ναι, και τα λοιπά, που δεν μπορούσα.
1: Ναι. Πώς τα βγάλες?
0: Πού τα βρήκες, ρε
1: φίλε?
0: Πού είναι το ποθανέσκες? Για τους δημοσιογράφους, για τους ραδιοφωνατζίδες, για τους τηλεορασάκηδες και αυτά. Ναι. Υπάρχει το ποθανέσκες.
1: Ναι.
0: Και όχι το έσχες. Πόθεν, σου λέει. Ενώ για αυτούς υπάρχει το έσχες. Δεν μας λέει ο Άδωνης που τα βρήκε τα χρήματα. Παίρνει 5.000 το μήνα. Πάει 12-13 με τα άλλα που έχει, τα ρεύματα τσάμπα, τηλέφωνα τσάμπα. Να μην πω και τι άλλα τσάμπα έχουν αυτοί. Εδώ έχουν τσάμπα και το... και πού θα πάνε να περάσουν τα βράδια τους σε ρόζο ξενοδοχεία. Τα έχουν πληρώσει αυτά.
1: Έχουν και αυτά πληρωμένα.
0: Πληρωμένα. Και γίνεται... και υπάρχει δικαστήριο που σου λέει αδιευκρινιστός. Έλα εδώ, ρε φίλε.
1: Γιατί τον άλλο δεν δέχτηκε να πούμε ότι τα στείλε από την Ιγυρία η θεία του?
0: Ναι, αυτή δεν είναι ξεφτύλα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για δικαιοσύνη. Και μου λες μετά ο κόσμος δεν είχε ανακτήσει.
1: Κοίταξε.
0: Ο κόσμος έκρηξη θα κάνει σε εκλογές.
1: Άμπραβο. Ναι, αυτό κάνει, πιστεύω.
0: Έκρηξη θα κάνει.
1: Γι' αυτό δηλαδή όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο, ότι ξέρεις είναι πρώτο κόμμα και ότι α, όπου να είναι φτάνει από αυτοδυναμία κλπ.
0: Και φτάνει, δηλαδή, όπως είναι για κάτω πάει. Ναι, για αυτοδυναμία.
1: Δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή,
0: όπου πάνε
1: όλοι τους... με ιδρυμιώτιδες και κλπ, όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται για να λένε όλες αυτές τις ελεηνότητες, σε πληροφορώ κανονικά. Γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι μια κυβέρνηση που θα έρθει μετά, είτε συνεργασίας είτε
0: συνεργασίας,
1: θα πρέπει, σε πληροφορώ, να τους βάλει όλους φυλακή. Φυλακή με πρώτο το Μητσοτάκη, κανονικά.
0: Θα πρέπει, δεν είναι...
1: πρέπει να πάει.
0: Μα δεν είναι μόνο ένα τα δίκημα, Μανώλη. Δεν είναι ένα. Ξέρεις για πόσα πράγματα πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης?
1: Εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία κανονικά.
0: Ακόμη και ο Λιγνίδης που ανατείναξε, και αυτό εσχάτη προδοσία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή ο ρηκτό της χώρας, το οποίο τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια τροφοδοτούσε την Ελλάδα.
1: Είναι στρατηγικό απόθεμα. Δηλαδή η Γερμανία μέχρι το 38, πότε είναι.
0: Μέχρι το 50 λένε
1: μέχρι το 50,
0: οι Ευρωπαίοι. Τότε.
1: Οι Ευρωπαίοι.
0: Και δηλαδή, εσύ πας και ανατινάζεις το Λιγνίτη. Ρε φίλε, πούλα τον στην τελική ανάλυση, ναι, να κερδίζεις το κράτος χρήματα. Δηλαδή καταστρέφεις και τα έσοδα που μπορείς να έχεις.
1: Τίποτα. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν πάει, δεν εκτελεστεί, για μένα πρέπει να εκτελεστεί. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε να πληρώσει ο λαός για τις επιλογές του. Τελεία και παύλα.
0: Να σου πω, θα γίνει όπως έγινε με τη Χούντα, ας πούμε, καμιά ιστορία τέτοια. Δηλαδή, θα τον βγάλουμε κανένα βούλη, θα τον βάλουν μέσα, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτό για μένα θολό το βλέπω, δεν το βλέπω να γίνεται. Και μετά βγει κανένα βούλευμα, κανένα πρόεδρο Δημοκρατία και θα πει.
1: Του δίνω χάρη.
0: Του δίνω χάρη.
1: Και θα πάει στο σπίτι της, του Βολτέρου.
0: Ναι, όχι. Ναι, όχι, είναι, σκοπός είναι να του δημευτεί περιουσία.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Και μετά βγαίνει έξω. Α, τον αφήσει έξω να δουλέψει.
1: Νίκο, έχουμε πει 100 φορές ότι εφόσον, κύριε, σε πιάνω, είτε δικαστής είσαι, είτε αστυνομικός είσαι, και έχεις κάνει έγκλημα.
0: Είσαι πίωρκος.
1: Ναι. Είσαι πίωρκος. Από εκεί και πέρα να σου δημεύσουν την περιουσία σου και να σου δίνουν 200 ευρώ σύνταξη, όσα είπε ο Άδωνης ότι μπορείς να τη βγάλεις. Δηλαδή τέρμα, είσαι αεροπαγήτης και παίρνεις 5.000.
0: Όχι, ούτε 4. Είναι σε ηλικία, μπορούν να δουλέψουν, να βάλουν και κανένα ένσημο, μπας και πάρουν και καμιά σύνταξη.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή ένα συνταξιούχος, ξέρω εγώ τι, που βγαίνει, είτε είναι δικαστής, είτε αυτό, πρέπει να δικαστεί, και εφόσον είναι πίωρκος, να του κόψουν και τη σύνταξη. να του δημεύσει την περιουσία και να κοπεί και η σύνταξη.
0: Και να
1: δηλαδή
0: δουλέψει.
1: Να ξέρει ο άλλο ότι είμαι αεροπαγήτη.
0: Το κάναμε δικαστήριο, αλλά ξέρει κάτι, Μανώλη, η αγανάκτηση και τα μηνύματα τα οποία δέχομαι. Εμένα με φορτώνουν αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή ο κόσμο θα σου λέει: εγώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ο άλλο σου να μου στείλει προχθέ, έχω τρία παιδιά, λέει. Δηλαδή, δεν βγάζω το μήνα, λέει. Κάντε κάτι. Τι να κάνουμε, εμεί τα λέμε, ραδιοφωνικά τα λέμε. Τι να κάνω, να ξεσηκώνω τον κόσμο, να τι είμαι, δεν είμαι ούτε σε κόμμα είμαι, ούτε σε κάτι έτσι.
1: Όχι, απλά πρέπει να το πούμε για το καλό του κόσμου. Πρέπει να κάνει την πρώτη επανάσταση με την ψήφο του. Δηλαδή, όταν βρεθεί ο Μητσοτάκης με 6,5% η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και πάνε όλοι οι γενικοί γραμματείς, οι υπουργοί, όλοι αυτοί οι οποίοι τους χρησιμοποίησε και υπογράφανε για να κολομπάει η μαφία Μητσοτάκη, αυτοί πρέπει να πάνε και αυτοί φύλακοι.
0: Βέβαια θα πάνε.
1: Και οι πρώην υπουργοί και οι πρώην γενικοί γραμματείς, όλοι.
0: Όσοι έχουν εμπλοκή με εμάς.
1: Ναι.
0: Και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και...
1: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα τους έχει κατονομάσει.
0: Δεν είναι ένα, τα ξέρεις τα πράγματα, τα σκάνδαλα. Δεν, να ήταν ένα-δύο, να πεις δεν πάει στο διάλογο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, όλοι περνάνε από πάνω, κάνουν, έχουν το μελί στα δάχτυλα και το γλύφουνε. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για δις.
1: Για δις, με αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Και ο κόσμος πεινάει.
1: Εδώ, Σαλενίκο, επισήμως, ένα δις και μισό. Για απευθείας μελέτες. Δηλαδή έχεις ένα δικό σου, του λέει πάρε 300 χιλιάρικα, κάμε μία μελέτη.
0: Βρε, εδώ πέρα πήρε λεφτά και ο άντρας αυτινής της βουλευτή που είπε ότι το τσάμπα πέθανε.
1: Και
0: το έχει το γνωπεί δύο αυτό το τσάμπα πέθανε, έτσι το είχε πει και ο Πέτσας. Παλαιότερα. Το είπε και αυτή τώρα. Και ο άντρας στην επόμενη στιγμή παίρνει και επιδότηση.
1: 37 χιλιάρικα πήρε κατευθείαν μία ανάθεση.
0: Γιατί? Γιατί
1: πέθανε το τζάμπα για τους άλλους.
0: Δηλαδή ο επιχειρηματίας εδώ πέρα, ο κόσμος που δουλεύει εκεί πέρα διπλά 13 ώρα, δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Δηλαδή πρέπει να τρώνε οι γαλάδες ακρίδες.
1: Θα πρέπει, Νίκο, να συνέλθει ο κόσμος. Και κυρίως είναι ο δημοκράτες που υποτίθεται στηρίζουν αυτό το ελεηνό κατασκεύασμα
0: τώρα
1: και μαφία.
0: Σκάει μύτο Σαμαρά, θα σου πω εγώ που θα πάνε αυτοί. Θα σου πω εγώ που θα πάνε. Στο Σαμαρά ζούπιτι θα πάνε όλοι. Όλοι. Βασικά όλοι οι υγιείς, να το βάλω μέσα. Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι όλοι απατεώνες, δεν είναι όλοι κλέφτες.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι να τα
1: σίγουρα
0: λέμε όπως είναι. Όλοι αυτοί οι υγιείς νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά.
1: Ναι, δηλαδή για να εξηλωθούν και να μην τους κυνηγάει ο κόσμος και να τους φύγει στα μούτρα. Ότι εσείς φταίτε. Δηλαδή, γιατί διαφορετικά σε πληροφορώ ότι θα φταίνε όντως. Διότι καλύβουν αυτή την κατάσταση.
0: Μα αυτός που ψηφίζει είναι συνυπεύθυνο.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή, αν το βάλουμε βάσει του ποινικού κώδικα, αν εγώ σε καλύψω, κάνεις κάτι εσύ και εγώ σε καλύψω, το γνωρίζω. Δεν το μαρτυρήσω δηλαδή. Πάω κι εγώ μέσα.
1: Βέβαια.
0: Όχι να ψηφίσω κιόλας. Να σε στηρίξω.
1: Το άσχημο στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν μπορεί ο άλλος να δει τι ψήφισε. Δηλαδή και εκεί μπορεί να. Αλλά πέρα από τα στελέχη όμως, τα στελέχη τα οποία είναι.
0: Εδώ πέρα θώσανε τους χρυσαυγίτες του δολοφόνου του Βαλιράκη.
1: Ναι, μωρέ, αυτοκτόνησε ο φίλος μου Φουκαράς, να πούμε. Δεν τον σκοτώσα, αλλά αυτοκτόνησε.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια τεράστια ιστορία, ένα αντιδικτατορικό αγώνα, φυλακές, ιστορίες.
1: Προέβγαλε όλο τις μαφιόζικες της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Siemens. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης της Siemens. Και έβγαλε με στοιχεία τη μαφία Μητσοτάκη που τα πιάνε όλα. Πέρα από τα τηλεφωνικά κέντρα που έκαμε στη Ντόρα και στο...
0: Δωρολήπτρια, όπως τον είχε πει Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και τους βγάλαν τους...
1: Ναι, αθώοι λέει.
0: Αθώοι. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δηλαδή δεν έτρεχε. Δηλαδή, αυτοκτόνησε τώρα... τελικά.
0: Ναι, αυτοκτόνησε.
1: Αυτοκτόνησε.
0: Είδε τα ψαράκια μέσα στη θάλασσα και λέει...
1: Είδε τα ψαράκια και έπεσε να πούμε
0: να τους κάνει παρέα.
1: Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πού πάει. Αν δεν γίνει μια ανατροπή, να τελειώνει αυτή η κατάσταση, αν δεν φύγει αυτό το πράγμα από πάνω που υπάρχει, αυτό το συνοτήλευμα κομμάτων, ιδεολογιών και δεν, βασικά δεν έχουν ιδεολογία. Η ιδεολογία τους είναι το χρήμα μόνο, τίποτα άλλο.
1: Αν δεν είδες τώρα, δηλαδή το σύστημα για να μπορέσει να επιβιώσει και να ελεγχθεί, βάλανε να πούμε το άλλο το παλιόπεδο, το Τσίπρα, χωρίς κόμμα, χωρίς αυτό.
0: Ο Τσίπρα,
1: χωρίς...
0: Δεν ξέρει, ο Τσίπρας μίλησε χθες, έδωσε μια συνέντευξη και μιλούσε για τηλεφωνικό καλώδιο που απλώνουμε, λέει, και δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Δεν ήξερε ότι είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή, φαντάσου. Ο άνθρωπος πόσο εκτός είναι από την σημερινή πραγματικότητα. Ποιο Τσίπρα μου λες τώρα? Ποιο Τσίπρα?
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι τον πουσάρουν και τον εφουσκώνουν για να σου πει να έχουμε και ένα εναλλακτικό σχέδιο, να πούμε να έχουν ένα έλεγχο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, έγινε και το άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το έμαθες. Σε μία ανάρτηση, όχι για τον Τσίπρα, για τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Σε μια ανάρτηση που κάνω Σαμαράς και διακομωδούσε ότι μόλις εκλεγώ και βγει το κόμμα μου, εγώ θα παραιτηθώ, θα κλείσει και το κόμμα. Αυτό και βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, ναι, έκανα τέτοιο. Και η Γκυλφόηλ από κάτω του βάλε like.
1: Ναι.
0: Like. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Βέβαια, ότι εγκρίνω.
0: Ότι
1: αποδέχομαι αυτό.
0: Ότι η Αμερική στηρίζει Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν γουστάρει άλλο Μητσοτάκη.
1: Αυτό ήταν γνωστό, διότι από τη στιγμή που ούτε βλέμμα δεν δίνουν στο Μητσοτάκη, παρότι τα υπέγραφε ό,τι θέλουν και λοιπά, σου λέει εγώ υπογράφω, τουλάχιστον κάνω μια χειραψία ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπως γυρίζουν και πάει από πίσω από τον Τραμπ, να πούμε σαν γελίος, να πούμε για να...
0: Ναι. Ναι, πόσα βίντεο υπάρχουν πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Με αυτό ακριβώς.
0: Και...
1: Με τον Mr. Bean.
0: Και, ναι, μα οι Αμερικάνοι το βγάλαν Mr. Bean.
1: Ναι.
0: Και το συγκεκριμένα το κανάλι NBC. Είναι τεράστιο κανάλι, δεν είναι αντένα, είναι να μιλάμε. και λέει Mr. B νούμερο 2. Και το ένα βγάλε με φάτσα, κανονικά.
1: Τις
0: κινήσεις του και όλα αυτά. Τι μου λες τώρα? Και σου λέει εντάξει, ο Αμερικάνος μπορεί να έχει έναν γελίο απέναντί του κτλ. Αλλά σου λέει να τον αποδέχεται και ο κόσμος για να περνάμε τις γραμμές μας. Άμα δεν τον αποδέχεται ο κόσμος και δεν περνάμε τις γραμμές μας, τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε και παίρνουμε έναν άλλον. Τόσο απλά.
1: Δηλαδή για να μην φαίνονται οι ίδιοι
0: εκτεθειμένοι. Για να βάλουν τα πράγματα στα ίσια. Η Ελλάδα είναι φοβερά δύσκολο να φύγει από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοίταξε.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πάει στην καταστροφή, ναι, αυτοκαταστρέφεται, ναι, δηλαδή αυτοκτονεί,
1: ναι,
0: η Ελλάδα θα διαλυθεί πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ακόμη θα λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σε δύο σημεία το
1: μεταξύ. Σαν τον κομμουνισμό να πούμε ότι έπεσε η Σοβιετική Ένωση και ορισμένοι λέγανε ακόμα ότι.
0: Δεν είχαν κομμουνισμό, τέλος πάντων.
1: Δεν είχαν κομμουνισμό.
0: Το θέμα είναι ότι όλη η κατάσταση πάνω πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή έχουμε ξεφτυλιστεί σαν χώρα, σαν κράτος. Και από την άλλη βέβαια, έτσι αντιπαράθεση, είμαστε ο λαγός με το πιο έξυπνο DNA,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Και με το μεγαλύτερο IQ,
0: ναι, ορίστε, να το αποτέλεσμα. Έτσι, Ελλάδα μνημόνια. Σε κοροϊδέ μου δεν έχεις μνημόνια, αλλά μνημόνια έχεις ακόμα. Γιατί, ναι, δεν έχουν φύγει καμία, αυτοί οι δανειστές δεν έχουν φύγει από τη χώρα μας. Η ΑΔΕ δεν έχει φύγει,
1: ναι.
0: Οι φόροι δεν έχουν φύγει. Οι μισθοί δεν επανήλθαν κανονικά. Πώς έχουμε φύγει από τα μνημόνια? Δηλαδή το δούλεμα που πέφτει, ο Τσίπρας πρώτος και στη συνέχεια που έκανε ο Κούλης, αυτό είναι η μεγαλύτερη εκδούλευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Βγαίνεις από τα μνημόνια. Όταν,
1: ναι,
0: πεις...
1: Δηλαδή και πανηγυρίζει ο άλλος τη στιγμή που βγήκανε χθες από το Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτε.
0: Ναι,
1: όπως δεν έχουν κάνει τίποτα μετά από 6 χρόνια στη Σάμο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα. Δηλαδή τι είδους αριστεία είναι αυτή?
0: Το έχουν κόψει αυτό από την καραμέλα τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Την έχουν σταματήσει την αριστεία. Στις αρχές έλεγε ο Μητσοτάκης, είχε μαζέψει όλο το συνοδεύμα εκεί πέρα. Και
1: το θέμα, Νίκο, είναι πέρα ότι είναι δηλαδή δόλιος, είναι δηλαδή, κοινός απατεώνας. Ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει μάστερ. Δεν έχει μάστερ ο Μητσοτάκης.
0: Τι αν τα και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά?
1: Όχι, μας ενδιαφέρουν, διότι ο υφυπουργός του, ο διευθυντής της Νέας Υόρκης, στην το εθνικού κήρυκα της Νέας Υόρκης, ο Διαμαντάρης, παραιτήθηκε από υφυπουργός εξωτερικών που ήταν, διότι έλεγε ότι είχε από το Κολούμπια μεταπτυχιακό ενώ δεν είχε.
0: Κοίταξε, αυτά
1: ο Λαζαρίδης είχε από ένα στην κουζίνα και λοιπά. Ο Μητσοτάκης δεν έχει. Δηλαδή κοινός απατεώνας. Γράφει ότι έχει 2 μάστερ, ενώ δεν έχει.
0: Είναι από τζάκι. Και τώρα να ξέρεις, επειδή δεν ξέρω αν έχεις μάθει μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, ξεσπάσει μια κόντρα. Ποια είναι αυτή η κόντρα? Αν ακούσεις την τώρα Μπακογιάννη, βάλετε κατά Μητσοτάκη και κατά υπουργών. Τους είπε καλά μου καβαλάριδες και ένα σωρό άλλα. Εάν δεις τη Σία Κοζιώνη, την Ήφη, βάλετε, που έχει πάει τώρα στον Αντένα. Στον Αντένα. Βάλετε κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, τώρα θυμήθηκε.
1: Μα εφόσον ο άντρας της τον τώρα... κόβουνε τον άντρα της από αυτό.
0: Θυμήθηκε τώρα τα Τέμπη,
1: ναι.
0: Θυμήθηκε τα σκάνδαλα. Ισχύει η Κοζιόνη, έτσι, ναι. Που μας κούνουσε και το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι μέσα στην οικογένεια σου λέει.
1: Ωστόσον αυτό σωθεί το.
0: Λόγω βλακείας, γιατί είναι βλάκας ο Μπακογιάννης. Το έχει πει και η
1: γιαγιά του.
0: Το έχει πει η γιαγιά του πρώτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ρεν τώρα
1: από μικρός.
0: Ναι. Μάθε τον πέντε γράμματα γιατί είναι κουτορνήθη, ας πούμε, στα ίσια το είπε. Και επειδή θέλουν τον Μπακογιάννη να είναι ο διάδοχος του Μητσοτάκη και δεν τον έχει ο Μητσοτάκη σε καλή θεσούλα, δεν τον έχει αναβαθμίσει κάπου να φαίνεται στον κόσμο, έχει ξεκινήσει τώρα μεταξύ τους η φαγκομάρα. Έτσι, κατάλαβες
1: το. Και θα βγάλουν τα σκάνδαλά τους μεταξύ τους.
0: Και ας πω και κάτι, δεν είναι θέμα τώρα με τζάκια. Δηλαδή καταργήσαμε τη βασιλεία σε αυτή τη χώρα. Και βάλαμε τώρα δηλαδή πολιτικούς, τζάκια, από τζάκια και καλά, να διαδέχεται ένα στον άλλον.
1: Που καπνίζουν κιόλα. Ούτε καν να μου δεν δουλεύουν κανονικά, να μου να ζεσταίνουν χωρίς καπνό.
0: Τέλος πάντων, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Λοιπόν, να σε καλά.
0: Έτσι,
1: τα λέμε.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Γεια σας.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
4: See you at corner.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Μπάρες.
1: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Ρέικιαβικ και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
0: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
3: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρας της σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
4: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική. Αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
1: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρου κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
0: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
5: πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, 3,4% τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνεται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα. Το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
0: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους, οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
5: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
5: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε ετήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
0: μικρή μείωση, αποκλιμάκωση, ναι.
5: Δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές, ναι. Και δεν γίνεται σιτή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκπτώσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε ετήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
0: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς,
5: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε, ναι, να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα, και το λέω έτσι με έμφαση γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή
0: έχει
5: υπερδιπλασιαστεί, ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
0: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί οι φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
5: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία, ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων, και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία οποία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ερωτοποιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής αρτοπίας και άλλη συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις τελευταία. Είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
0: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
5: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοποιού και των σημείων bake-off.
0: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδόπουλου Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Κώστας Κευρεκίδης.
6: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοποιός πέρσι τον Αύγουστο με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή η δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 αρτοποιία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
7: Οι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για δύο ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε. Επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδο των καϊκιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιέων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις μέσεις είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθυαγορές και στις ηχθυόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθυοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια εχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
1: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλοίων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλοίους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, διότι συνεχίζεται η κρίση. Ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλοίοι. Και επίσης για το θέμα των δικτυών. Συνεχίζεται η κρίση. Ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλοίοι. Και επίσης για το θέμα των δικτυών.

0: και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη 4 βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
0: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
1: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολωνάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στα κτηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτής της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ στα δικαστήρια.
0: Μετά από αίτημα του πατέρα.
1: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο των ακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζωνάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του Προέδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
3: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο εσπεσμένα βέβαια στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη τώρα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για 3 πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει διοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθεται τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες βιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος...
2: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
3: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
2: και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
3: Θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά τρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι,

0: γίνεται. Τώρα, τον και η κατάσταση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και τις και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθει στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτός λέει στην κατάθεση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του Λάος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
1: Από κοινού,
0: από κοινού βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα. Ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν...
1: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
0: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι...
1: Το ετήσιο εισόδημά τους.
0: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
1: Και φαίνεται ότι θα δούμε και άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Διεθνή επικαιρότητα, 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζένι Κρυθάρα.
3: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία Ελισάβετ προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1.000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFDV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα οι μαστικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαστές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αντλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
2: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επελέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πειλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
3: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
25: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
3: Ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις ένας στους τρεις εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άνδρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
3: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου. Και παράλληλα, αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
0: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό Χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
2: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
4: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
5: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταύρου Πιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
6: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021, με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
7: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία, λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
8: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γιώργιο Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών. Τα μπαράζια την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο την Πρωταθλήτρια Ευρώπη Αγγλία, 7:30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
9: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού ΕΦΕΣ. Για πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την κατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Λεσόρ και Χέις Ντέιβις από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
10: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω ότι δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
9: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για το Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για 1 χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
11: Ο καιρός.
2: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα σουαρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά, όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30. Στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο, κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες υπηρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Εμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
2: Και στο ενικός.gr, συνεγερμός στην Πολωνία επί τα αποκύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψης ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο,
3: σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά.

0: Του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62-153.
3: See you at Corner.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
6: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα.

0: ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα ελεγχθούν η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του σοβά στην ώρα του μαθήματος. Το συμβάν αποδίδεται σε κακοτεχνία. Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής και είναι σε εξέλιξη τεχνική έλεγχη και ενέργειες για την επαναλειτουργία της.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν υπολογίζονται στον Όφι για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League οι τραυματίες Ισέκα και Σιέλης, καθώς και ο ανέτοιμος Μαρινάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μίκης Θοδωράκης έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι είναι η συνισταμένη των φωνών του ελληνικού λαού. Ο Ρίτσος έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι δεν θα μπώνει ούτε μία συλλαβή. Ναι, αλλά πίσω από αυτή τη φωνή ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις? Ποιος είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την Ελλάδα? Αυτό το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, που γνώρισε τον πόλεμο, που πέρασε από τη Μακρόνισο, που έζησε τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσις αναμένεται να δοθεί σε μια εβδομάδα από τώρα, σε μια παράσταση που οι συντελεστές της, η αγάπη τους για αυτό που κάνουν και το ταλέντο τους προδιαγράφει ότι δεν θα έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα παράσταση, αλλά τολμώ να πω με ένα πολιτιστικό γεγονός. Καλώς ήρθατε. Γρηγόρης Μπιθικότσις, Δημήτρης Μαλισσόβας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι δύο από τους καθοριστικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Μιλάω για την παράσταση «Εγώ ο Σερ», Γρηγόρης Μπιθικότσις, που ανεβαίνει το άλλο Σάββατο στις 17 του μήνα στο Christmas. Τι θα δούμε εκεί?
1: Νομίζω ότι στο Christmas για πρώτη φορά επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά και το λέω αυτό γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να κάνουμε τη ζωή του πατέρα μου, να την αποτυπώσουμε όσο μπορούμε, γιατί ουσιαστικά σε μια παράσταση 2-2,5 ώρων δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλο το Γρηγόρη. Αλλά ήταν ένα κοινό όραμα που είχαμε με τον Δημήτρη. Είχαμε κάνει πολλές απόπειρες εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή, η κατάλληλη που λένε, να γνωρίσουμε τον Γρηγόρη, να τον γνωρίσουμε τον Γρηγόρη από παιδί, να τον δούμε στις ανησυχίες του, στα προβλήματά του, στις μεγάλες του συνεργασίες, στα μεγάλα τραγούδια, στις μεγάλες του ερμηνείες, στις μεγάλες του συνθέσεις και στις μεγάλες του δόξες, αλλά και στις πιο προσωπικές του στιγμές. Οπότε εγώ προσωπικά σαν γιος του αισθάνομαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που επιτέλους ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Γρηγόρη τους και να τον δει υπό το πρίσμα το μοναδικό και στο σενάριο αλλά και τη σκηνοθεσία του Δημήτρη.
0: Δημήτρη, θα αναφερθούμε αναλυτικά και συγκεκριμένα στους συντελεστές, τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης, αλλά εσύ είσαι ο μαέστρος μιας υπόθεσης εξαιρετικά πολυπληθούς. Δεν συνηθίζονται αυτά. Αυτές οι παραστάσεις με τόσο κόσμο είναι σπάνιες, όλο και πιο σπάνιες.
2: Ναι, δεν είναι και το σύνηθες, αλλά σε ένα τέτοιο μουσικοθεατρικό θέαμα επιβάλλεται κιόλας. Πρέπει, γιατί τώρα μιλάμε και για μια ζωή που αρχίζει, εγώ δηλαδή, στο κείμενό μου, γιατί η ζωή έχει αρχίσει και νωρίτερα και τελειώνει και αργότερα. Την πιάνουμε από το 1935 και τη φτάνουμε μέχρι και το 1970 περίπου. Δηλαδή δεν φτάνουμε μέχρι το τέλος του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ούτε από την αρχή του. Φαντάζεσαι ότι χρειάζεται ο κόσμος, γιατί οι εναλλαγές των ανθρώπων είναι πάρα πολλές.
0: Μιλάμε για 22, έχεις 22 ανθρώπους επάνω σκηνή, πέρα σκηνή. Από την ορχήστρα, βέβαια, έτσι, που ναι, είναι 7-8 άτομα η ορχήστρα.
2: Λίγοι είναι.
0: Είναι λίγοι, λες, είναι για μια τέτοια ζωή.
2: Είναι λίγοι πολύ, γιατί σήμερα κάνοντας ένα ραντεβού με τον ενδυματολόγο, γιατί οι άνθρωποι που είναι πάνω σκηνή καλούνται εκτός από κάποιους βασικούς να κάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Δηλαδή από τον Γκάτσο, τον Χατζηδάκη, τον Χιώτη. Είναι πάρα πολλοί, δηλαδή μπορώ να τους μετρήσω. Και ο ενδυματολόγος μου είπε στο σημερινό ραντεβού: θες να τους ξεκάνεις όλους. Γιατί τρέχουν σαν τρελοί μέσα στο. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πιο συγκινητικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντελεστών είναι νέα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς δεν γνώριζαν και το ρεπερτόριο του Μπιθικότσι, έτσι.
1: Αυτό είναι και το στοίχημα αυτής της παράστασης.
2: Είναι το στοίχημα, καταρχήν, αρχίζει από τους ηθοποιούς που φεύγουν συγκινημένοι από ατέχνες τώρα προς το παρόν αμήχανες πρόβες που έχουν γίνει. Τώρα είμαστε σε, σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί ανεβαίνουμε, όπως είπες. Το σημαντικό είναι ότι φεύγουν συγκινημένοι, και αυτό επιθυμώ να γίνει και με τους θεατές. Γιατί σκοπός δεν είναι να έρθουν οι νοσταλγοί, είναι να έρθουν οι καινούργοι άνθρωποι.
0: Να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πλούτο, όλο αυτό το χρυσάφι.
2: Στο νέο άνθρωπο. Αυτό είναι το στοίχημα, και θα είμαι και πολύ χαρούμενος αν συμβεί αυτό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά που να γνωρίζει τα τραγούδια αυτά, να γνωρίζει την ιστορία και κάτι να μείνει από αυτό. Έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό να μείνει κάτι, είναι κέρδος.
0: Σωστά. Σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, Γρηγόρης εσύ, είναι ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Μπάμπης ο Στόκας. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε, αν μπορώ να το πω αυτό, να επιλέξουμε κάποια τραγούδια σταθμούς του Γρηγόρη, που είναι πολύ δύσκολη υπόθεση αυτό, να δεις δηλαδή ουσιαστικά τι θα συμπεριλάβεις και τι θα αφήσεις απ' έξω, γιατί... κακά τα ψέματα, για να πεις ότι μπορώ να κάνω 2-2,5 ώρες για τον Γρηγόρη με τα τραγούδια αυτά, τα υπέροχα διαμάντια που έχει ερμηνεύσει και που έχει συνθέσει, είναι πολύ δύσκολη η πράξη. Δηλαδή πάντα θα μείνουν τραγούδια απ' έξω. Δεν γίνεται. Θες πολλές ώρες για να πεις ότι έχω συμπεριλάβει όλο τον Γρηγόρη, αλλά νομίζω ότι η τελική επιλογή είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια.
1: Εννοείται.

0: έλεγε τώρα ο Γρηγόρης και είναι ένα ακόμα στοιχείο για ποιον τραγουδιστή μιλάμε. Το τραγούδι που ακούμε είναι αυτό με το οποίο ο Μπιθικότσης, η φωνή του Μπιθικότση, η ερμηνεία του Μπιθικότση, συστήνει στην Ελλάδα και στον κόσμο τον Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Σωστά. Αυτούς τους τεράστιους άντρες. Αυτούς τους τεράστιους δημιουργούς. Βέβαια.
0: Έτσι εμφανίζονται δηλαδή ο Ξαρχάκος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Αυτή η χρυσή Ελλάδα που νομίζω ότι πάντα εκεί θα γυρνάμε. Σε αυτούς, στο Γρηγόρη, στο Λευτέρη, στο Σταύρο και ούτω καθεξής.
0: Δημήτρη, για πες πώς γίνεται ως μαέστρος λοιπόν να κατευθύνεις 22 ανθρώπους. Καταρχάς έχεις ένα, πέρα από τα παιδιά, τους τραγουδιστές, έχεις και ένα σπουδαίο επιτελείο ηθοποιών. Έτσι, είναι ο Χαλκιάς, είναι ο Σοφιανός,
2: είναι η Ελένη Γερασιμίδου, είναι η Μίλη Καραλή, είναι η Ματίνα Νικολάου, είναι η Σαλίνα Γαβαλάκη, είναι και εκπλήξεις, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, το φέρνουμε στο σήμερα αυτό, είναι και εκπλήξεις, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, το φέρνουμε στο σήμερα αυτό.

0: αυτό το concept με τον Γρηγόρη, δηλαδή το κυνηγάμε χρόνια και είχα και την ευτυχία να γνωρίσω και τη μητέρα του την Μεταξία. Ναι. Να προλάβω να τη γνωρίσω σε μια βόλτα που είχα κάνει από τον Κάλαμο και μου μίλησε και πολύ και με σημάδεψε κιόλας. Δηλαδή η γραφή μου πήγε προς τα εκεί. Και το θέλαμε τόσο πολύ να γίνει που τελικά μας κάθισε τώρα, και περισσότερο για αυτό το λόγο που σου είπα και πριν, και να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι δεν είναι μόνο η ζωή, είναι ότι ο Γρηγόρης κατάφερε βεβαίως μέσω του Μίκη και άλλων, γιατί αυτή είναι η αρχή, ο Μίκης σε αυτό, αλλά η φωνή είναι αυτή που ταξιδεύει, να φέρει την ποίηση στα στόματα των εργατών, των οικοδόμων, των φτωχών, των... δηλαδή την πίεση του Σεφέρη, του Ελίτη,
1: στα σπίτια των Ελλήνων.
0: Στα σπίτια των Ελλήνων όλων, δηλαδή πέρασε αυτό. Και να, αν θέλεις να προσθέσεις ότι όταν ήρθε ο Σεφέρης, όταν άκουσε τα τραγούδια του, τα ποίηματά του ως Ζεμπέκικα, έγινε έξαλλος. Το φιλοξένησε ο Θοδωράκης στο σπίτι του, ήρθε από το Παρίσι, έγινε έξαλλος. Και τον πήγε μετά για να τον κατευνάσει και πήγε μια βόλτα στην Πλάκα για να φάνε και άκουσε όλη την Πλάκα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και λέει ότι όχι, αυτή είναι η ποίηση, πρέπει να ταξιδέψει. Και αυτό βέβαια έγινε με τη φωνή του Μυθικός, έτσι, αυτός ήταν, αυτό ήταν το όργανο. Δεν γνωρίζανε, ο κόσμος δεν ήξερε τότε κανέναν. Ήξερε αυτό που τραγουδάει.
2: Πάμε να ακούσουμε ποίηση που έγινε τραγούδι.
0: Ωραία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα, και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες λύσεις

0: Φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και δεν σου προσθέτει.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Βεβαίως ακούμε επιτάφιο. Γρηγόρη, απευθύνομαι σε σένα γιατί είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδιστής, είσαι μουσικός. Εδώ έχουμε μια ερμηνεία που χάραξε νέους δρόμους στο ελληνικό τραγούδι.
1: Εκεί άλλαξε αυτή η συνεργασία του Μπιθικότσι με τον Θοδωράκη τότε το 1959-60. Ήταν ουσιαστικά, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία, όπως το είπε σωστά, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
0: Αλλάζει το ελληνικό τραγούδι.
1: Όλο το άκουσμα της μουσικής. Και για τον Μπιθικότσι αλλάζει τότε, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρεις Νίκο, ότι όταν το πρωτάκουσε ο πατέρας μου τα τραγούδια αυτά μαζί με τον, Μανώλη το Χιώτη που τους τα έπαιξε ο Μίκης στο πιάνο, είπανε και οι δύο θα ξεφελιστούμε. Γιατί είχαν λαϊκά ακούσματα και ο Μανώλης και ο πατέρας μου. Δεν μπορούσαν να μπουν στο νόημα και της ποίησης του Ρίτσου και της καινούργιας μουσικής που έφερνε ο Μίκης τότε, πρωτοποριακής. Οπότε, όμως είχαν αν θες το
0: και την καλλιτεχνική
1: το ένστικτο που πήγανε σπίτι ο καθένας το βράδυ και τον πήρε ο Χιώτης την επόμενη μέρα, γιατί μέσα στα τραγούδια του επιτάφιου που είχε Σκόρπια και το
0: Μαργαρίτα
1: Μαργαρό, και τον έπιασε το Μανώλη και τον παίρνει τον πατέρα μου και του λέει: παίζω συνέχεια, του λέει, τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό στο μπουζούκι. Του λέει και ο πατέρας μου: αυτό έχει ενδιαφέρον. Από τη Μαργαρίτα λοιπόν μπήκαμε και τραγουδήσανε όλο το νόημα του Ρίτσου και το επιτάφιο και άλλαξε όλη η Ελλάδα μουσικά.
0: Τότε ήταν που έλεγε στους άλλους που του λέγανε τι τραγουδάς Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνετε ρε, φρέσκα κουλούρια.
1: ακριβώς.
0: Πώς το δούλεψες Δημήτρη, πώς δουλεύει τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου? Δεν μιλάω τώρα, μιλάω πια για το κείμενο, έτσι, μιλάω για το σενάριο.
2: Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το περιγράφει αυτό εκτός από τη λέξη αγάπη. Είναι μόνο αυτή η λέξη και δεν αρχίζει από αυτή τη δουλειά αυτή που κάνουμε τώρα, αρχίζει από πολύ παλιά, γιατί το ακούγαμε σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι μνήμες, εγώ τώρα δεν είναι, τώρα έχω δίπλα το γιο του, αλλά εγώ έχω δίπλα τη γιαγιά μου ας πούμε που βάζει το δίσκο, έχω τη μητέρα μου που χόρευε σε μπέκικο ας πούμε με τα τραγούδια του Γρηγόρη, οπότε όλο το κομμάτι αυτό συγκινησιακά είναι εκεί ζωντανό. Και αυτό με οδηγεί και με καθορίζει στην παράσταση και εμένα ως δημιουργό, αν θέλεις.
0: Πες μου τους συντελεστές
2: θα σου πω τους συντελεστές, αλλά θα πω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι σε ενεστώτα χρόνο, μιλάμε για το τώρα γίνεται αυτό, τώρα ο Γρηγόρης κάνει αυτό το πράγμα, τώρα ο Γρηγόρης πάει στη Μακρόνησο, τώρα ο Γρηγόρης λέει το πρώτο τραγούδι, και είναι μια παράσταση που εκτός από τη συγκίνηση που φυσικά και έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή ο κόσμος θα διασκεδάσει κιόλας, γιατί ο Γρηγόρης δεν ήταν ένας καταθλιπτικός άνθρωπος.
1: Όχι,
2: ήταν το αντίθετο. Ήταν το αντίθετο. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία που δεν θα ήθελα να τα προδώσω τώρα. Δεν ξέρω αν λέγονται κιόλας. Τα οποία υπάρχουν στην παράστασή μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τους κάποιους συντελεστές εκτός από τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που είπαμε. Θέλω να πω ότι στην διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο Άκης Κατσουπάκης. Στις χορογραφίες για πολλά χρόνια στενός μου συνεργάτης ο Θοδωρής ο Πανάς, στα κοστούμια ο Μάριος Κυπριώτης και στα σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη. Είναι και πολύ ακόμα, αλλά δεν θα τελειώσει εκπομπή. Είναι πολύς ο κόσμος.

0: ένα κρεβάτι.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έλεγε πριν ο Δημήτρης που έλεγε ότι η παράσταση έχει χιούμορ, έχει, ξέρεις, μου έφερε στο μυαλό αυτό που μου έλεγε ο Νταλάρας όταν έκανε το Κουκουέ αυτή τη συναυλία αφιέρωμα τιμής μνήμης για το Γρηγόρη Πυθικότη στο Περιστέρι πριν από 2 χρόνια, και ήταν εδώ ο Γιώργος και μου έλεγε ότι ήθελες να κάνεις παρέα με τον Πυθικότη. Ήταν άνθρωπος που είχε χιούμορ, έκανε πλάκες.
1: Μόνο
0: ήταν
1: χιούμορ,
0: αυτό.
1: Πάνω απ' όλα χιούμορ. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά, καταρχάς πολύ ευαίσθητος, αλλά το χιούμορ ήταν, δεν έλειπε από την καθημερινότητά του, και ειδικά οι ατάκες του τις πέταγε Δευτέρα και τις θυμόσουν 3 μήνες μετά. Δεν, μιλάμε για πολύ γέλιο, ανεξάντλητο γέλιο και ανεξάντλητο χιούμορ και εύστοχο χιούμορ. Εύστοχο χιούμορ.
0: Μίλησε για ένα βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο και έλεγες πριν, και το έχω διαβάσει, το έχω διασταυρώσει.
1: Δεν έχω γνωρίσει, και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια σε όσους μας ακούν, ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρό παιδάκι, με το τραγούδι από το 1997, και όπως θέλεις πάρ' το αυτό που θα σου πω και όπως θέλετε ακούστε το. Όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον καλλιτεχνικό χώρο, αν τον ονομάσουμε, την καρδιά και την ψυχή και την αλήθεια και την αυθεντικότητα του πατέρα μου του Γρηγόρη δεν την έχω βρει πουθενά.
0: Έλεγες, και το έχω διαβάσει, ότι όταν πέθανε ο Τσιτσάνης, ο Μπιθικότσης έζησε ένα...
1: Τραγικές στιγμές.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε
1: του Μάνου,
0: του Χατζηδάκη, έλεγες είναι αυτό που έβγαλε, έδωσε το χέρι του Χατζηδάκη για να σηκωθεί ο Γρηγόρης.
1: Όταν έφυγε ο Βασίλης ο Τσιάνης από τη ζωή, επειδή ήταν πάρα πολύ φίλοι και τα σπίτια μας τότε και στην Γλυφάδα ήταν δίπλα-δίπλα και κάναν πολύ παρέα, ήταν συνεχώς μαζί. Ο πατέρας μου το λάτρευε το Βασίλη και ο Βασίλης τον πατέρα μου. Όταν λοιπόν έφυγε ο Βασίλης από τη ζωή, ο πατέρας μου έπαθε μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Δεν έφυγαινε από το δωμάτιό του, έτρωγε εκεί, δεν ήθελε να ακούει, να μιλάει, δεν του παίρνες κουβέντα. Το θυμάμαι. Αν και ήμουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και αυτός που τον έβγαλε από αυτή την κατάθλιψη και αυτό το δωμάτιο ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης.
0: Με αυτό που ακούσαμε.
1: Μια μέρα ήρθε με το αυτοκίνητο και του λέει: μέχρι εδώ. Ήρθε η ώρα να βγεις έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Ιστορίες σοβαρές με ανθρώπους που... τι να λέμε τώρα.
2: Και απόλυτο σεβασμό μεταξύ τους, έτσι. Παίζει ρόλο.
1: Έχω βρει ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αφιέρωση του Μάνου του Χατζηδάκη προς τον πατέρα μου τον Γρηγόρη. Και του γράφει λοιπόν σε μια ωραία αφιέρωση, ένα χαρτί, σε ένα σημείωμα. Και του λέει: Γρηγόρη μου, ήσουν ο πρώτος, είσαι ο τελευταίος. Σ' αγαπώ πάντα, Μάνος.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, πιάνουμε τη ζωή του Μπιθικότση από την εποχή του Υδραυλικού Γρηγόρη.
2: Και πιο πριν.
0: Και πιο πριν.
2: Αρχίζουμε το 1935, δηλαδή λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου. Και μετά πηγαίνουμε και έχουμε και τα πρώτα του επαγγέλματα, τα πρώτα του ερωτικά σκυρτήματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τους γάμους που έκανε, δηλαδή, και φυσικά και τον προσπάθησα, αυτό θα το δούνε οι θεατές μας, να σκεγγραφίσω λίγο αυτό το πολύπλοκο και χαρακτήρα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιδί, και δεν το λέω με την έννοια του, ήταν ένας χαρακτήρας στον οποίο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις εύκολα. Γι' αυτό και στην παράσταση υπάρχει ένα έβριμα. Ο Μπιθικότσης υπάρχει στην παράσταση, υπάρχουν 2 που υποδίδονται τον Γρηγόρη Μπιθικότση, ο Ραφαήλ Κριτούλης και ο Ντίνος Αγγελαμέρης σαν μεγάλος Μπιθικότσης, οι οποίοι είναι βουβοί ρόλοι. Δεν μιλάνε ποτέ, παρά μόνο στο τέλος έχουν ένα μονόλογο που κάνουν έναν απολογισμό, γιατί είναι και 2 θαυμάσιοι ηθοποιοί. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει τα τραγούδια του, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις έναν ηθοποιό να ενσαρκώσει τον Μπιθικότση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά στο θέατρο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
3: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
9: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 6986 05 282.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
13: Εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Στόχος μας θα είναι μόνο η νίκη, ανέφερε ο Άσος των Ερυθρόλευκων. Σέντρα στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
13: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την άλλη, το άλλο Σάββατο στις 17 του μήνα στο Christmas Theater έχουμε μία παράσταση σταθμό, μία παράσταση για τη ζωή, για το έργο του Γρηγόρη Μπιθικότση, εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια παράσταση που ακολουθεί τον νεαρό υδραυλικό που ονειρεύτηκε μια καλύτερη ζωή, τον τραγουδιστή που έδωσε φωνή στην ποίηση. Είναι μια παράσταση για το σύζυγο, για τον πατέρα, για το φίλο, για τον άνθρωπο που έζησε όλες τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες δοκιμασίες μιας ολόκληρης εποχής μέσα από τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η παράσταση φωτίζει όχι μόνο τη διαδρομή του Μπιθικότση, αλλά θα έλεγε κανείς και την πορεία της ίδιας της Ελλάδας. Είναι μαζί μας δύο από τους βασικούς συντελεστές αυτής της παράστασης, ο Δημήτρης Μαλισόβας που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, έχει γράψει το σενάριο αυτής της δουλειάς, και βεβαίως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικότση, και ένας από τους τρεις τραγουδιστές που θα είναι επί σκηνής μαζί με τον Γιάννη, τον Κότσιρα και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη του Στοκ. Ισχύει αυτό που λένε για τον Γρηγόρη, ότι γι' αυτόν υπεράνω όλων ο Βαμβακάρης?
1: Ξεκάθαρα. Ο πατέρας μου, καταρχάς ο Βαμβακάρης ήταν η αρχή του Γρηγόρη. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Μάρκος, πιθανότατα ο Γρηγόρης ποτέ να μην είχε ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι. Ο πατέρας μου ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα, κάνοντας καντάδες με τα ευρωπαϊκά τραγούδια στη γειτονιά στο Περιστέρι, και κάποιες βραδιές σαν παιδί πολύ μικρός, επειδή υπήρχε ένα μέρος εκεί που παίζανε λαϊκά τραγούδια, κρυφά λοιπόν σκαστός πήδηξε μια μάντρα και πήγε και άκουσε την ορχήστρα του Μάρκου και μαγεύτηκε. Εκεί ξεκίνησαν όλα για τον Γρηγόρη. Εκεί είπε, αυτό θέλω να γίνω εγώ. Και μέχρι που έκλεισε τα μάτια του, δεν σταμάτησε ποτέ να τρέβει και να θεωρεί τον Μάρκο τον Βαμβακάρη τον πρωτοπόρο, το ίδαλμά του. Και πρέπει να ξέρετε και μια ιστορία, ότι όταν ο Γρηγόρης μπήκε γερά μέσα στα πράγματα της ελληνικής δισκογραφίας το 1959-60, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ζήτησε από την δισκογραφική εταιρεία τότε να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάρκου το 1960. Γιατί ο Μάρκος τότε δυστυχώς ήταν περιθωριοποιημένος. Πήγε λοιπόν, βρήκε τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν τότε πολύ δύσκολα με την υγεία του, με το αναπνευστικό του, είχε άσθημα. Και ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη του για αυτόν τον άνθρωπο, πήγε και ερμήνευσε όλα αυτά τα σπουδαία διαμάντια του Μάρκου μοναδικά, και έτσι ουσιαστικά τα τραγούδια του Μάρκου ξανασυστήθηκαν σε όλη την Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι υπάρχει Μάρκος Βαμβακάρης στην παράσταση.
2: Βέβαια υπάρχει. Υπάρχει και στο πρόσωπο του Τάσου του Χαλκιά υποδιέται τον Μάρκο Βαμβακάρη, όπως ο Φίλιππος ο Πιανός υποδιέται τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι σχολιαστές λίγο. Είναι λίγο οι ηλικιωμένοι, ας πούμε, τύποι που κάθονται σε ένα καφενείο και είτε παίζουν τάβλη είτε παίζουν με τα μπουζούκια τους και σχολιάζουν τη ζωή του Γρηγόρη φυσικά, αλλά και τη ζωή και την ιστορία της Ελλάδας, έτσι. Γιατί περνάει όλη η Ελλάδα. Όλο το κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε περνάει.
0: Πάλι θα αναφερθώ στον Ταλάρα, σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα του Κουκουέ στο Γρηγόρη Μπιθικότση, που μου περιγράφει και είναι συγκλονιστική η περιγραφή του, και έτσι καταλαβαίνεις το συγκλονισμό του ίδιου του Μπιθικότση, όταν βλέπει αυτό που έλεγε Γρηγόρη, την περιθωριοποίηση του Βαμβακάρη, που βγάζει ένα πιατάκι.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσει με μερικά κέρματα να ζήσει.
1: Να ζήσει.
0: Ποιος ο Βαμβακάρης? Και είναι αυτός ο οποίος
1: αυτός
0: τον παίρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Γρηγόρης.
1: Βεβαίως.
0: Και λέει ο Νταλάρας ότι υπάρχει αυτή η ηχογράφηση που έχει γίνει στην Κολούμπια, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, την χαρακτηρίζει ως την ωραιότερη ηχογράφηση του ελληνικού τραγουδίου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και την πιο αυθεντική.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είναι και λίγο Όχι, αστείο δεν είναι. Η Μίλη Καραλή παίζει την παράστασή μας σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70. Εδώ κάνει ένα ρόλο. Υπάρχει ένα εξώφυλλο που υπάρχει στο διαδίκτυο, ένα εξώφυλλο του περιοδικού Επίκαιρα της δεκαετίας του 70. Είχε γίνει τότε μια εκδήλωση στο θέατρο Αλίκη για κάποιο σκοπό και στο εξώφυλλο φιγουράρουν είναι η Μίλη, είναι ο σύζυγός της ο Νίκος Λαβράνος και είναι ο Νταλάρα, ο Ξυλούρης, η Βουγιουκλάκη, ο Παπαμιχαήλη, η Κοντού, η Ρένα Κουμιώτη, ο Γιάννης Πάριος, δηλαδή είναι μια βεντάλια ανθρώπων που μεσουράνησαν. Στην εκδήλωση αυτή ήταν πρωτοστατούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, γιατί είχε ένα θέμα. Δεν μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού γιατί θεωρήθηκε διεμπορικός.
0: Τι λες?
2: Ότι η ιστορία δεν είναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτούς που εκτιμήσαμε τώρα, κάποια στιγμή δεν τους ήθελαν ούτε να τους δουν. Αυτό που είπα ακριβώς ο Γρηγόρης πριν. Ζητούσαν δουλειά. Μέχρι να ξανάρθει στην μόδα πάλι. Μετά δεν ήρθε ο Γρηγόρης με το χάραμα και όλα αυτά που ήρθαν.
1: Σωστά.
2: Μετά ήρθαν. Σωστά. Τα ξέρει καλύτερα ο Γρηγόρης.
1: Σωστά.

0: Το λαϊκό τραγούδι έλεγε ο Πιθηκότης είναι ένα δέντρο. Το δέντρο είναι ο Μάρκος, οι άλλοι είναι κλόνοι. Με τον Τζιτσάνι να είναι ο μεγαλύτερος κλόνος. Είναι Πιθηκότης αυτή η περιγραφή.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτή ήταν και η στάση ζωής του γενικότερα. Σου είπα και πριν και στο διάλειμμα ότι αν του έλεγες κακή κουβέντα για τον Μάρκο, σου είχε πάρει το κεφάλι. Τον λάτρευε.
0: Δημήτρη, προφανώς την παράσταση θα δούμε Μακρόνισο.
2: Βέβαια.
0: Άλλωστε εκείνη η συνάντηση του Πιθηκότση
2: με τον Μίκη Θοδωράκη.
0: Στο τμήμα μεταγωγών.
2: Ναι. Την εποχή βέβαια που δεν ήταν μόνο ο Μίκης, να πούμε ότι ήταν και ο Κούνδρος, ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος.
1: Όλη η ελληνική διανόηση.
2: Όλοι. Ήταν πολλοίς κόσμος εκεί τότε. Αλλά εκεί έγινε η πρώτη του συνάντηση.
0: Θα σας πω τι έλεγε ένας άλλος μακρονησιώτης για τον Πιθηκότση. Έλεγε λοιπόν, μέσα στη φωνή του όλος ο καημός του ελληνικού λαού, όλο του το μεράκι και όλη του η λεβεντιά φαίνεται σε όλο τους το μεγαλείο. Θυμάμαι ότι σε μεγάλα γεγονότα της νεοελληνικής μας ιστορίας, σε κρίσιμες αγωνιστικές στιγμές του ελληνικού λαού, η φωνή του Πιθηκότση βρισκόταν πάντοτε μπροστά τραγουδώντας τη Ρωμιουσίνη. Γιάννης Ρίτσος.
2: Α, μάλιστα.

0: Να το αποκαλύψω, ρε Δημήτρη, το έβριμα. Δηλαδή, επάνω στη σκηνή, ο μυθικός της παρακολουθεί τη ζωή του, σωστά, σε αυτήν την παράσταση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το έβριμα, συμμετέχει.
0: Παρακολουθεί τη ζωή του, σωστά, σε αυτήν την παράσταση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το έβριμα, συμμετέχει.

0: τον πατέρα σου μύθο.
1: Το ότι δεν ήξερε και δεν είχε σκεφτεί ποτέ το μέγεθός του. Ο πατέρας μου είχε το εξής μοναδικό. Επειδή είχα την τύχη, την τιμή και την τύχη και τη μεγάλη ευλογία, θα πω, να τραγουδήσω μαζί του σε πολύ μεγάλες συναυλίες και στην Ελλάδα αλλά και στην Ομογένεια, ο πατέρας μου είχε ένα track πριν βγει να τραγουδήσει κάθε φορά, συγκλονιστικό.
0: Σαν εκείνο στο Rex.
1: Χειρότερο.
0: Ναι.
1: Ήτανε τέτοιο το άγχος του και το track του που αναρωτιόσουν και έλεγες πώς είναι δυνατόν. Είχε track πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος θα βγει πρώτη φορά να παρουσιαστεί σε κοινό. Ήταν συγκλονιστικό και νομίζω αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει μαζί του, συγκλονιστικές, οι οποίες ουσιαστικά, αν τις ξεδιπλώσεις προσεκτικά, θα δεις ότι ο άνθρωπος αυτός, κάποια στιγμή, ας πούμε, τον είχα ρωτήσει και του λέω, μπαμπά, πατέρα, έχεις καταλάβει τι έχεις αφήσει, τι έργο έχεις αφήσει και ποιος είσαι? Και μου απάντησε πολύ απλοϊκά, όχι καθόλου. Κανένας, μου λέει, άνθρωπος δεν πρέπει να σκέφτεται τι έχει αφήσει και τι έχει κάνει. Αισθάνομαι όμως, μου λέει, ότι έχω ακόμα να δώσω.

0: Real FM. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα

0: άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους, αλλά όλα ξεκινήσα, Γρηγόρη, γιατί ο μεγάλος αδερφός έφερε μια κιθάρα στο σπίτι.
1: Σωστά. Υπήρχε η κιθάρα, είχε φύγει για το μέτωπο και ο πατέρας μου την έπαιρνε κρυφά, δειλά, δεν τον άφηνε και η μάνα του. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική, με την κιθάρα. Με την κιθάρα, μετά
0: όταν
1: με
0: τον άκουσε ο μεγάλος αδερφός να παίζει, του λέει: δικιά σου είναι, πάρτε.
1: Σωστά, ακριβώς έτσι. Και κάπως ξεκίνησε, αλλά ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι θα κάνει πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, από παιδί που ήταν στο Περιστέρι, έλεγε στη μάνα του: εμένα κάποια στιγμή θα με μάθει όλη η Ελλάδα. Και η μάνα του γύρναγε στις γειτονιές και έλεγε: το παιδί μου είναι τρελό. Έτσι κάπως είναι η ζωή, έχει πλάκα.
0: Δημήτρη, φαίνεται αυτός παράστατος, δηλαδή τι πιστεύω? Πιστεύω ότι για να σηκώσει ένας άνθρωπος τέτοιους στίχους, πέρα από την ερμηνευτική ικανότητα τώρα, η οποία ήταν τεράστια, έλεγε ο Μίκης, δεν το έλεγε, ότι η ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδίου έχει από τη μια μεριά τον Πιθηκότση, από την άλλη μεριά τον Καζατζή. Ότι, αλλά για να σηκώσει τέτοιους στίχους, μια ποίηση με τέτοιο βάρος, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Και για να είσαι αυθεντικός, μάλλον έχει να κάνει με το από πού προέρχεσαι. Δηλαδή, μιλάμε για έναν Πιθηκότση, ο οποίος ήταν παιδί λαϊκής καταγωγής, ένας Περιστεριώτης, ένα εργατάκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει παράγκα, δηλαδή.
2: Όχι, καταλαβαίνει. Πες στο αίμα του. Το ξέρει από την καλή και από την ανάποδη. Αλλά αυτό λέγεται και άγνοια κινδύνου, Νίκο. Αυτοί μπήκαν, αυτό που είπε πριν ο Γρηγόρης, ότι θα με μάθει όλη η Ελλάδα, που υπάρχει στην παράσταση και το λέει, αυτό δηλώνει άγνοια κινδύνου. Θα μπω, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά θα συμβεί. Και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι τόσο μεγάλοι, που ένας από τους μεγαλύτερους είναι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, δεν κατάλαβαν ποτέ τι έκαναν. Όπως είπε ο Γρηγόρης πριν, δεν ήξεραν. Ήταν παρόντες όμως.
1: Και επίσης το κίνητρο, δηλαδή ο πατέρας μου, το παράπονο του ήταν πάντα που μου έλεγε, ότι μου έλεγε: βρε κερατά, εσύ τι παράπονο έχεις? Εγώ, μου λέει, ήμουν παιδί και έβλεπα τον κόσμο να βάζει το χέρι του στις τσέπες και να βγάζει κάτι. Και εγώ έβαζα το χέρι μου, μου λέει, στις τσέπες και έβγαζα τσέπη. Πανί. Δηλαδή, μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για πείνα. Κανονική πείνα, κανονική φτώχεια. Αυτό λοιπόν, σαν κίνητρο, αν το πάρεις σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο και με την αγάπη για τη μουσική, νομίζω ότι αυτή είναι ξεκάθαρα η δημιουργία ενός καλλιτέχνη.
0: Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είπε τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Καμία.
2: Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης πριν για την πείνα και τη φτώχεια και για τα τραγούδια και για την ερμηνεία των τραγουδιών. Είναι πολύ διαφορετικό να τραγουδήσεις ένα τραγούδι που μιλάει για τον απόλυτο χωρισμό, για την απόλυτη θλίψη, τον απόλυτο πόνο, από τη βίλα σου στην Γλυφάδα ή στη Βούλα. Πρέπει να γνωρίσεις τι είναι αυτό.
1: Και το μεγαλείο του Πιθηκότση είναι ότι τραγούδησε πολύ σκληρά πράγματα, τόσο λεβέτικα και τόσο περήφανα, που νόμιζες ότι τελικά όλα είναι όμορφα, ότι υπάρχει ξαστεριά, ότι ο ουρανός είναι καθαρός. Δεν σε άφηνε ποτέ να αισθανθείς μιζέρια, πόνο, λύπη, θλίψη. Ήταν τόσο λεβέντικος και τόσο περήφανος ο τρόπος που τραγουδούσε, που ήταν σαν να σε σήκωνε, σαν να σε πήγαινε ψηλά στον ουρανό όλη αυτή η ερμηνεία του. Ήταν μοναδικό.
0: Θυμίζεις αυτό που είχε πει ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση του Κουκουέ για τον πατέρα σου, όταν είχε πει, και τότε μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι έχεις ένα γκριμένο, αυστηρά κρυμμένο λιγμό όμως, και την ίδια ώρα έχεις μια αγέροχη εμφάνιση.
1: Σωστά.
2: Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό.
0: Αν σας έλεγαν, τι ήταν το δωρικό της φωνής του, ήταν αυτό η αγέροχη εμφάνιση, ήταν ότι η ξύλινη γλώσσα, αυτό ότι η ξύλινη χρειά της φωνής, ότι δεν υπήρχε να γρέζει?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, θα θεωρηθεί κανείς ότι εγώ ας πούμε είμαι επηρεασμένος επειδή είμαι ο γιος του, αλλά θα μιλήσω πάρα πολύ αντικειμενικά και όσο μπορώ πιο ουδέτερα. Θέλω να πω ότι αντικειμενικά μιλώντας, μουσικά και τραγουδιστικά, ο Πιθηκότσης είναι μια περίπτωση ερμηνευτή τόσο άρτια, επιστημονικό, δηλαδή οι ερμηνείες του είναι για σπουδή, είναι για μελέτη. Η άρθρωσή του, το τελικό του σίγμα, οι αναπνοές του και ο τρόπος που σε κάθε τραγούδι που του δινόταν ήταν και ο τραγουδιστής που έπρεπε. Ήταν άλλος στα Λαϊγκά τα Μάγκικα του Μάρκου, ήταν άλλος στο Τζιτσάνι, ήταν άλλος τραγουδιστής στο Μάνο το Χατζηδάκι, ήταν άλλος στο Ξαρχάκο, ήταν άλλος πιο τωρικό στο Μίκη.
0: Παντού κάρφωνε τις λέξεις, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει.
1: Δεν κάρφωνε μόνο τις λέξεις. Ξαναλέω ότι ο Πιθηκότσης, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά εγώ, ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ερμηνευτή, δηλαδή ερμηνευτής που, όπως είχε πει και η Χαρούλη Αλεξίου, όταν σπούδαζε και ξεκίναγε, ας πούμε, στα πρώτα της βήματα να μαθαίνει τραγούδι, της έλεγε η δασκάλα του κλασικού τραγουδιού ότι πρέπει να μάθεις να κλείνεις τις καταλήξεις σου όπως ο Γρηγόρης. Αυτά τώρα του κλασικού τραγουδιού, έτσι. Ο Γρηγόρης λοιπόν αυτά τα είχε μέσα του βιωματικά. Σε μερικούς ανθρώπους ο Θεός χαρίζει τόσο απλόχερα το ταλέντο που... Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μπορείς να σηκώσεις μόνο τα χέρια ψηλά και να πεις αυτό είναι.
0: Παλιά λέγανε και το φραζάρισμα, δηλαδή αυτό που είναι το μπάσιμο στο τραγούδι, δηλαδή το εισαγωγικό εννοώ της φωνής στο τραγούδι. Πώς αρχίζει ένα τραγούδι, ότι δύο έχουν το καλύτερο φραζάρισμα στον κόσμο, ένας είναι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης και ο άλλος είναι ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Μάλιστα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φαντάζομαι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχες να αντιμετωπίσεις, είχατε να αντιμετωπίζετε, είναι ποια τραγούδια να μην ακουστούν στην παράσταση.
1: Α, νόμιζα ότι θα μου έλεγες το Γρηγόρη Πυθικότη στο νεότερο. Ήταν το βασικότερο πρόβλημα. Αλλά όχι.
0: Φαντάζομαι ήταν ο Γρηγόρης ο νεότερος είναι μέρος της λύσης, όχι του πρόβλημα.
1: Όχι, μωρέ, τον αγαπάω.
0: Τι να πρωτοδιαλέξεις.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσο καθόμαστε εδώ, ακούω διάφορες γλώμπες για τραγούδια που θα έπρεπε να έχουν. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Γιατί έχει πει αριστουργήματα. Και δεν είναι μόνο ότι έχει πει αριστουργήματα για να τα χαρούμε εμείς. Είναι αριστουργήματα που αγαπάει ο κόσμος. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Και ο Γρηγόρης φαντάζομαι το ζει αυτό. Γιατί κάνει πολλές συναυλίες για τον πατέρα του. Πραγματικά, τι λες εκεί σε αυτές.
2: Μιλάμε για τον τραγουδιστή τώρα με το πιο πλήρες ρεπερτόριο, έτσι. Δηλαδή, τι να πεις και τι να αφήσεις απ' έξω. Και ειδικά στις συναυλίες που λέει ο Δημήτρης που κάνω ανά την Ελλάδα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μέσα σε δύο ώρες, τι να πρωτοπρολάβεις να πεις. Θέλεις τρεις μέρες να τον πεις στον Πυθικότσι. Πάντα θα πεταχτεί κάποιος και θα σου πει Α, Β, Γ, Δ. Δεν λέγεται. Ο Γρηγόρης είναι ανεξάντλητος.
0: Και πέρα από ταυτόχρονα με το. Με αυτή τη θέση του στην ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδιού ως ερμηνευτής, είναι σπουδαίος συνθέτης ο Πυθικότσι.
2: Αυτό ήταν και το μεγάλο του παράπονο, να ξέρετε. Γιατί αναγκαστικά ο τραγουδιστής Πυθικότσης επισκίασε τον συνθέτη Πυθικότση, ο οποίος δεν είναι καθόλου μελιτέος. Μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο συνθέτη με τρομακτικές επιτυχίες. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το Καντήλι Τραμοσβήνη που ξεκινάει, να πούμε Γεννήθηκες για την καταστροφή, να πούμε Εγνατίας 406 του Μπελαμί του Ουζερίου και Στάνος πέθανε, ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, Ρίξε μια ζαριά καλή, Επίσημη αγάπη. Μιλάμε για σε τούτο το στενό του Βοτανικού, ο Μάγκας, Αμφιβολίες. Μιλάμε για τρομερά τραγούδια τα οποία έχουν την υπογραφή ενός αμυγός λαϊκού συνθέτη. Πολύ μεγάλο συνθέτης ο Γρηγόρης. Φεγγάρι Χλωμό που έδωσε στον Αγγελόπουλο, το Μανώλη. Πολλά τραγούδια.
1: Και η δύναμη του φαίνεται πάρα πολύ και στις μπαλάντες, όπως είναι η Επίσημη Αγαπημένη. Δηλαδή, βλέπεις ένα ολοκληρωμένο.
2: Εκεί βλέπεις τον ερωτικό πια Πυθικότση.
1: Ναι. Ένα ολοκληρωμένο έργο ενός συνθέτη που γνωρίζει μουσική.
2: Μια εκεί τον καταλαβαίνεις. Μια σωστή κυρία.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
2: Και
0: ο κόσμος την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, αρχής γενομένης από το άλλο Σάββατο, 17 του μήνα, θα έχει την ευτυχία στο Christmas να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. Γρηγόρης Πυθικότσης, ένας άνθρωπος, μια φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα από το Περιστέρι της φτωχολογιάς, παιδί του πολέμου. Μακρόνισος, μεγάλοι συνθέτες, ποίηση. Είναι ο άνθρωπος που έφερε ερμηνευτικά την ποίηση στον ελληνικό λαό.
2: Και αυθεντικός μέχρι τέλους.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Στην Ελλάδα,
7: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

υπάρχουν κάποιοι που απόψε υποφέρουν. Υπάρχουν κάποιοι μα δεν σε διαφέρουν.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at corner.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος FM στους 102.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490

0: 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσω.
2: Εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να...

0: χείλη.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
0: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
0: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.